0: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Patron Klaus 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr. Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στο Δούβρι υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
4: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζάχαρο πλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
6: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Κτέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Το μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Επεισοδιακή πανηγυρισμοί στο Παρίσι μετά την νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal. Η αστυνομία ανακοίνωσε 416 συλλήψεις. Τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, ένας εκ των οποίων σοβαρά. Τροποποίηση στη συμφωνία με το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα, ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει ωστότο πως άξιος επιπλέον επιθυμεί πιο σαφείς και δεσμευτικές προβλέψεις για τη διαχείριση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και αλλαγές σε διατυπώσεις που αφορούν το καθεστώς λειτουργίας των στενών του Ορμούζ. Περισσότερα στο real.gr. Έως το τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας για Σαρ Γιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται ανοθωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως. Αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας που αναμένεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Ακόμα, μέτωπο Ελλάδας, Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ. Έντονη διαμάχη για τον αγωγό των αεροπορικών καυσίμων προς τις ανατολικές χώρες μετά την πρόταση που κατέθεσε η Άγκυρα. Φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις. Η χρηματοδοτική στήριξή τους αποτελεί το βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου στηρίζεται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε δάνειο ύψους έως 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Το επιτόκιο θα διαμορφώνεται από 0,35 έως 1%, προσφέροντας χαμηλή τιμολόγηση, καθώς το δάνειο σε ποσοστό 80% φέρει κρατική εγγύηση. Και δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης. Έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τρέξει η δράση για την αναβάθμιση κατοικιών. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή. Χρόνια πολλά, μεγάλη γιορτή της 50ης σήμερα. Θα πούμε τα του πολιτικού ρεπορτάζ, θα τα σχολιάσουμε στη συνέχεια σε συνδυασμό και με τα ρεπορτάζ και το πρωτοσέλιδο της Real News. Εσείς οι πρωινοί ακροατές εννοείται ότι είστε οι πιο δυνατοί, πρέπει να το πω. Όλοι εσείς που διάβασα τα μηνύματά σας, σηκωθήκατε πρωί Κυριακής, φτιάξατε το καφεδάκι σας, διαβάζετε την εφημερίδα σας, μας στείλατε την καλημέρα σας, τις παρατηρήσεις, εννοείται ότι είστε οι πιο δυνατοί ακροατές. Γι' αυτό εμείς οφείλουμε πάντα να είμαστε ευγενικοί και να είμαστε και ευχαριστημένοι για αυτή την επικοινωνία και να σας στέλνουμε πάντα την αγάπη μας και να λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, ούτε είστε υποχρεωμένοι πρωί-πρωί να σηκωθείτε Κυριακής και να στείλετε μήνυμα στο Real FM για την εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη. Επειδή όμως δεν είστε υποχρεωμένοι αλλά το κάνετε, σας ευχαριστούμε πολύ μέσα από την καρδιά μας. Είναι ωραίο, είναι ευγενικό να ακούς ένα ευχαριστώ από ανθρώπους τους οποίους στηρίζεις. Με ρωτάει εδώ ο φίλος ο Παύλος γιατί δεν γράφω διάφορα πολιτικά σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα. Παύλο μου, γιατί να το κάνω? Τα κοινωνικά δίκτυα, κυρίως το Facebook, αλλά και τα άλλα τα οποία έχω εγώ στη διάθεσή μου για μένα προσωπικά, ανεβάζω άλλα πράγματα, πιο χαλαρωτικά. Ό,τι έχω να πω το λέω με την υπογραφή μου και με το ονοματεπώνυμό μου και εδώ στο Real FM τόσα χρόνια με τη δική μου εκπομπή. Και στο Action 24 κάθε πρωί 8 με 8.30 στο Action 24 με το ονοματεπώνυμό μου και τη φατσούλα μου. Στο site μου, το φήματρο, ό,τι θέλω το γράφω επώνυμα. Δεν μπαίνω στη διαδικασία αυτή. Δηλαδή, ο πολίτης καλά κάνει και ασχολείται με όλα αυτά, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να τα σχολιάσει όλα αυτά από μέσα μαζικής ενημέρωσης. Του δίνεται η δυνατότητα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Εγώ όμως το κάνω αυτό. Θέλω να σου πω ποια είναι η διαφορά του ενός από τον άλλο. Ο πολίτης χρησιμοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα και για πολιτικούς ή άλλου είδους λόγους. Και καλά κάνει. Ο δημοσιογράφος δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει αυτό. Να πω την καλημέρα μου στο Γιάννη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Πέρα από τις άλλες δραστηριότητες τους, οι κυνηγοί χαλκού και μετάλλων από την ευπαθή κοινωνική ομάδα πουλάνε την πραμάτια στις 5-10 επιχειρήσεις που την αγοράζουν το κράτος με τις αρμόδιες υπηρεσίες και οι αρχές. Δεν μπορεί να σταματήσει και να ελέγξει αυτό το αλυσβερίσι? Σοβαρά, αλήθεια, γίνεται χαμός, αγαπητέ φίλε, και έχεις απόλυτο δίκιο. Έπιασαν κι άλλους.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο άσχημο μήνυμα από κάποιο τροχείο. Δυστυχώς στις Κυριακές ξεκινάμε εκπομπή και έρχονται από την αστυνομία δελτία τύπου για κάποιο θανατηφόρο τροχείο. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε τέτοια δυσάρεστη είδηση. Τώρα, σε σχέση με το μήνυμα που έστειλε πριν από λίγο ο φίλος ο Γιάννης, να σας πω ότι εξαρθρώθηκε κύκλωμα κλοπής χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΔΕ σε Καρδίτσα και Λάρισα. Για να καταλάβετε φίλες και φίλοι, τα κέρδη της συμμορίας αυτής, των Ρωμά αυτών, ήταν περίπου στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Έκλεβαν το χαλκό, τον οποίο διοχέτευαν σε μονάδα σκραπ στη Λάρισα. Για να δείτε πόσο οργανωμένο ήταν το κόλπο, οι αστυνομικοί συνέλαβαν 25 άτομα και ταυτοποίησαν άλλα 4, τα οποία αναζητούνται. Οι δράστες τις βραδινές ώρες πήγαιναν σε αγροτικές περιοχές της Λάρισας και της Καρδίτσας και έκλεβαν το χαλκό από τους μετασχηματιστές και τα καλώδια του δικτύου. Αφαιρούσαν μέχρι και τα καλώδια που κατέληγαν στις γεωτρήσεις των χωραφιών των ανθρώπων που είναι εκεί, αφήνοντας χωρίς ρεύμα τους αγρότες που δεν μπορούσαν να αποτίσουν τις καλλιέργειές τους. Μάλιστα, αγρότες καταγγέλουν πως την ίδια μέρα που ο ΔΔΕ πήγαινε το τεχνικό, η τεχνική υπηρεσία, τα συνεργεία και κατασκεύαζαν, έφτιαχναν μάλλον ξανά το μετασχηματιστή, λίγες ώρες μετά πάλι μέλη του κυκλώματος έκλεβαν ξανά το χαλκό, τον οποίο διοχέτευαν σε μονάδα σκραπ στη Λάρισα. Έγιναν ανακοινώσεις από την περιφερειακή διαστημική διεύθυνση της περιοχής. Από την αστυνομική διεύθυνση, η περιφερειακή αστυνομική διεύθυνση της Θεσσαλίας χθες το απόγευμα. Η συνδρομή, η καθοριστική συνδρομή ήταν της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος της Βορείου Ελλάδος. Περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ η συνολική ζημιά. Φανταστείτε πόσο χαλκό είχαν κλέψει. Τώρα, άλλο ένα αστυνομικό θέμα είναι το ότι η μητέρα και σύντροφος προφυλακίστηκαν με απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα. Ξέρετε, για την κακοποίηση του τρίχρονου κοριτσιού στα Χανιά, οι δύο κατηγορούμενοι δεν έδωσαν επαρκείς εξηγήσεις για τον τρόπο και τις συνθήκες του βαρύτατου τραυματισμού του παιδιού και ο εισαγγελέας με τον ανακριτή τους έστειλε στην Μπουζού. Ευτυχώς το παιδάκι έχει αποσωληνωθεί, αλλά εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παγνή, με τα αδέλφια του να φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων. Το είχαν κάνει μαύρο το παιδάκι από το ξύλο. Και ακούστε την είδηση που πραγματικά είναι για να σου πέφτει τα μαλλιά, να σου πέφτουν τα μαλλιά. Όλοι βουτάμε στη θάλασσα, όλοι έχουμε δει βίντεο με κάποιο δελφίνι, κάποιο μικρό καρχαρία, και όχι λευκούς καρχαρίες, δεν έχει τέτοιο η Ελλάδα. Λοιπόν, κυκλοφορεί ένα βίντεο το οποίο είναι πραγματικό, γιατί υπάρχουν λιλουόμενοι ως αυτόπτες μάρτυρες. Χθες το μεσημέρι, πολλοί κόσμος, λιουόμενοι, εκατοντάδες λιουόμενοι που πήγαν να κάνουν μπάνιο στην περιοχή της Αρκίτσας, τι είδαν νομίζετε μέσα στη θάλασσα? Άμεσα σήκωσαν τα κινητά τους και τα κατέγραψαν όλα όσα έβλεπαν. Αγριογούρουνο να κολυμπάει στη θάλασσα και να βγαίνει στην ακτή, στα χαλικάκια της ακτής. Τι άλλο θα δούμε ρε παιδιά? Έχουν καταγραφεί βίντεο, υπάρχουν παντού στα κοινωνικά δίκτυα και στα μεγαλύτερα sites. Στην παραλία της Κουβέλας, το τετράποδο να βγαίνει από τη θάλασσα, να κολυμπάει και να βγαίνει από τη θάλασσα, τεινάζοντας μάλιστα και, τις τρίχες οι οποίες ήταν γεμάτες νερό, όπως κάνουν και οι σκύλοι περίπου αυτή την κίνηση. Το είδαμε και αυτό, αγριογούρουνο στη θάλασσα λοιπόν. Χθες βλέπω έχουν έρθει αρκετά μηνύματα για τη διακοπή ρεύματος που καταγράφηκε χθες το απόγευμα σε περιοχές του Νέου Ηρακλείου και του Αμαρουσίου. Μάλιστα, οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να δουν τον τελικό του Champions League, γιατί δεν είχαν ρεύμα. Αποκαταστάθηκε περίπου στις 10 η ώρα η βλάβη. Τόσο και εσύ πάλι πόσο μέχρι το τέλος του κόσμου. Χθες έγινε και η πρεμιέρα στα νέα ελληνικά των πανελλαδικών για τα ΕΠΑΛ. Από Δευτέρα συνεχίζονται τα μαθήματα. Για καλά διαβασμένους ήταν τα θέματα, λένε οι άνθρωποι που γνωρίζουν τα θέματα αυτά, κυρίως αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με την επίλυση των θεμάτων αυτών. Αυτά σε γενικές γραμμές, φίλες και φίλοι. Μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποια δυσάρεστη είδηση. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε και στη συνέχεια της εκπομπής.
Λοιπόν, για να πούμε καλημέρες. Καλημέρα στον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλεο. Παλιός ακροατής, δυνατός. Καλημέρα, Μπάμπη. Να πω την καλημέρα μου στον κύριο Αγαπητό. Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή Κυριακή. Να σε καλά, φίλε μου Γιάννη, να σε καλά. Καλημέρα στον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Γιάννη, μια που ανέφερε τις κινήσεις της κυρίας Δούρου και θυμηθήκαμε το μάτι, ας σταθούμε και στην τελεσίδικη καταδίκη. Καλημέρα στον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Γιάννη, μια που ανέφερε τις κινήσεις της κυρίας Δούρου και θυμηθήκαμε το μάτι, ας σταθούμε και στην τελεσίδικη.

αν δεν υπήρχαν κλεπτάποδόχοι. Πόσους κλεπτάποδόχους έχει πιάσει η αστυνομία? Κανέναν. Σχεδόν κανέναν, αν θέλεις να επιβεβαιώσω αυτό το οποίο λες. Η αλήθεια είναι αυτή και νομίζω ότι αυτή την αλήθεια την ξέρουν όλοι. Τα κλέβουν γιατί τα μεταπολούν. Και αυτό έγινε και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Χρήστο από τη Λάρισα. Να σε καλά, Χρήστο. Στα πολιτικά, φίλες και φίλοι, περιμένουμε νέες δημοσκοπήσεις και από το κανάλι μου, το Action 24, με την Opinion θα βγει η δημοσκόπηση, και από άλλα κανάλια θα τρέξουν πανελλαδικές δημοσκοπήσεις, για να δούμε μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα και 10 μέρες μετά, 15 από την ανακοίνωση, μετά την ανακοίνωση του κόμματος από την κυρία Κριστιανού, πώς προδιαγράφεται το πολιτικό σκηνικό. Η στρατηγική Μητσοτάκη είναι συγκεκριμένη. Μεθαύριο Τρίτη καταθέτει την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση Νέα Δημοκρατία. Σας είπα και χθες ότι ο Πρωθυπουργός ξεκινάει περιοδίες σε όλη την χώρα. Δεν έχει αποφασίσει ακόμα για το σενάριο των πρόωρων εκλογών. Το έχει, το σκέφτεται, το έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του. Υπάρχουν εισηγήσεις από συνεργάτες και συμβούλους να πάει στη ΔΕΘ και εκεί να ανακοινώσει εκλογές, ή κάπου εκεί κοντά, εν πάση περιπτώσει, και οι εκλογές να προκηρυχθούν για Σεπτέμβριο ή το αργότερο Οκτώβριο. Αλλά όλα αυτά δεν θα τα αποφασίσει από τώρα. Θα τα αποφασίσει μετά τον 15 Αύγουστο και την επιστροφή όλων από τα μπάνια του λαού, από τις διακοπές του Αυγούστου. Κατά συνέπεια, υπάρχει ένας χρόνος περίπου 2-2,5 μηνών, που αναλόγως με το πώς θα διαμορφωθούν οι πολιτικές ισορροπίες, θα πάρθουν και οι αποφάσεις από την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Αυτό που καίει την κυβέρνηση, καταλαβαίνετε, και το μέγαρο Μαξίμου, είναι να μην δοθεί η εντύπωση των διπλών εκλογών, της διπλής κάλπης. Ξέρετε γιατί? Γιατί αν δοθεί η εντύπωση της διπλής κάλπης, πολλοί θα πούν, α, έλα μωρέ, εντάξει, αφού υπάρχει και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, να ας καθίσω καναπέ στην πρώτη, ας μην πάω να ψηφίσω, ή ας ψηφίσω κάτι άλλο. Εκτός της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη, αναφέρομαι στους παραδοσιακούς ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας, να στείλω μήνυμα και στην επόμενη κάλπη βλέπουμε. Αυτό είναι το σενάριο τρόμου για την κυβέρνηση. Το σενάριο που δεν θέλουμε τίποτα. Θέλουν συσπήρωση και πανστρατιά από την πρώτη κάλπη. Θέλουν δηλαδή να τελειώσουν με το σενάριο των δεύτερων εκλογών, άσχετα αν προκύψουν δεύτερες εκλογές, που από ό,τι φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις είναι σίγουρο θα προκύψουν, με δεδομένο ότι δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία. Θέλουν λοιπόν να πάει κόσμο στις κάλπες, τουλάχιστον αυτοί που τις τελευταίες εκλογές, και στις πρώτες και στις δεύτερες τελευταίες εκλογές, ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός είναι ο στόχος, αυτή είναι η στόχευση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Μαξίμου. Το 41%, αν όχι όλο, ένα μεγάλο ποσοστό του 41% να πάει ξανά στις κάλπες. Αυτό λένε στην κυβέρνηση, αυτό λένε στο μέγαρο Μαξίμου. Προκύπτει και από το γεγονός ότι οι απογοητευμένοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας κατά κύριο λόγο έχουν μετακινηθεί στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη, στην ζώνη των αναποφάσιστων ψηφοφόρων, και δεν έχουν μετακινηθεί σε άλλα κόμματα. Σας μεταφέρω τι λέει το ρεπορτάζ και τι λένε στην κυβέρνηση. Η αλήθεια είναι ότι πάντα η γκρίζα ζώνη, οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι, προέρχονται κατά κύριο λόγο από το κυβερνών κόμμα. Γιατί προέρχονται? Διότι πάρα πολύ απλά, το κυβερνών κόμμα, το εκάστοτε κυβερνών κόμμα, δημιουργεί φθορά και απογοήτευση. Πάντως, από ό,τι μου λένε οι δημοσκόποι, από μετρήσεις που έχουν κάνει, δεν είναι τόσο αισιόδοξοι πως στις επόμενες εκλογές, είτε γίνουν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, είτε γίνουν Μάρτιο-Απρίλιο, θα προκύψει μεγάλη συμμετοχή. Το αντίθετο μου λένε. Από τα στοιχεία τα οποία έχουν μέχρι τώρα, δεν προκύπτει μαζική συμμετοχή, ειδικά από νέα πρόσωπα, από νέους ανθρώπους, στις επόμενες εκλογές. Ας ελπίσουμε η εικόνα αυτή θα αλλάξει. Όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή του κόσμου στις εκλογές, τόσο το καλύτερο. Τόσο πιο αντιπροσωπευτικό είναι το εκλογικό αποτέλεσμα. Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι και συμφωνούμε σε αυτό. Τώρα, μην νομίζετε ότι ο πόλεμος για τη δεύτερη θέση θα είναι ανέμακτος. Θα γίνει άγριος πόλεμος, να ξέρετε, μεταξύ του κόμματος Τσίπρα, του κόμματος Ανδρουλάκη και του κόμματος Χαρισιανού. Δηλαδή, η μάχη θα είναι, όσο οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Τσίπρας προηγείται, αλλά σε απόσταση αναπνοής, η μάχη θα είναι σκληρή. Καταλαβαίνετε, αν με

0: από τόσα χρόνια διακυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, στι εκλογέ το Πασόκ δεν έρθει δεύτερο. Έρθει τρίτο ή τέταρτο. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει από το βράδυ των εκλογών. Εντάξει, ο Τσίπρα θα έχει δημιουργήσει ένα νέο κόμμα. Αν δεν έρθει δεύτερο, θα προσπαθήσει να χτίσει το κόμμα αυτό, να διαμορφώσει το πλαίσιο εκείνο για να ανέβει σε ποσοστά το κόμμα αυτό. Στόχος του είναι βέβαια η δεύτερη θέση, ώστε να εισπράξει όλη την αντιμητσοτακική, αν θέλετε, μήνυ στις δεύτερες εκλογές, όποτε αυτές καν γίνουν. Αλλά αν το Πασόκ δεν είναι στη δεύτερη θέση, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει το βράδυ με τον αρχηγό, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ενώ από στελέχη του Πασόκ σε σωκοματικό επίπεδο, την κρίνια που θα αναπτυχθεί, ο προβληματισμός και ενδεχομένως και οι τάσεις ανατροπής του αρχηγού του Πασόκ. Όλα αυτά θα κριθούν από το εκλογικό αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι τόσο καιρό το Πασόκ έπαιζε μόνο του. Έπαιζε μόνο του αντιπολιτευτική μπάλα. Τώρα προκύπτει ένα νέο κόμμα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που αντλεί, αν θέλετε, ψηφοφόρους σχεδόν από την ίδια εκλογική δεξαμενή, και προκύπτει και ένα άλλο κόμμα, το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, που και αυτό αντλεί και από αυτήν την εκλογική δεξαμενή. Άρα το πάρτι τελείωσε. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχασε την ευκαιρία. Τόσο καιρό, τόσα χρόνια που ήταν μόνος του, θα έχει σκληρό ανταγωνισμό για τη δεύτερη θέση. Και θα δούμε τι θα πει ο κόσμος, πώς θα διαμορφωθούν οι τάσεις και τι θα πει ο κόσμος τη μέρα της εκλογής. Καλημέρα στο φίλο τον Τόρπι. Να είσαι καλά, Τόρπι. Καλημέρα στον αγαπητέ Ανδρέα, που μας στέλνει την αγάπη του και τα φιλιά του από την όμορφη Ναύπακτο. Να είσαι καλά, αγαπητέ Ανδρέα. Του άρεσε ο τελικός του Ανδρέα. Ωραίος τελικός ήταν. Είναι λίγο άχαρο και σκληρό να κρίνεται στα πέναλτι, αλλά τι να κάνουμε. Δεν έστειλα την καλημέρα μου στην κυρία Μελαχρινή από τις Αχαρνές. Καλημέρα και καλή Κυριακή. Την αγάπη μας έχετε, κύριε Παπαγιάννη, και τη δική μας κυρία Μελαχρινή. Και την καλημέρα μου στον κύριο Λάμπρο Κυρίτσι, επίσης από την Ναύπακτο, όπως και ο φίλος ο Ανδρέας. Πάμε σε τίτλους. Διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Α! Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
9: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα ΕΠΕ Καραθανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα ΕΠΕ Καραθανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@καραθανάσης.gr.
10: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
11: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
10: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
11: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
10: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείο Αδαμοπούλου 64, Πάτρα.
11: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
10: Η κορυφαία επιλογή.
12: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
0: Καυτός Ιούνιος, φίλες και φίλοι στο Αιγαίο. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάζει στα ελληνικά νησιά. Είναι ο κεντρικός τίτλος σήμερα της Real News, η οποία αναδεικνύει και μια σειρά από χρηστικά θέματα, χρηστικά ρεπορτάζ, φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις, δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης και όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις κομμότριες, τους σερβιτόρους και τον αντιδήμαρχο. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλες και όλοι καλά και να χαρείτε τη σημερινή μέρα που, όπως μας είπε ο κύριος Καντερές, θα είναι άκρος καλοκαιρινή. Πολύ ωραία, πολύ ωραίες θερμοκρασίες, κανονικές δηλαδή για την εποχή, 28, 29, 30 βαθμούς Κελσίου, ελαφρύ βορειαδάκι, καθαρή ατμόσφαιρα, χαμηλά ποσοστά υγρασίας και ηλιοφάνεια παντού. Να είστε καλά φίλες και φίλοι, καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο και χρόνια πολλά, τις 50 σήμερα.

0: Νομίζω ότι η δεύτερη φορά που αναδείχθηκε ξανά πρωταθλήτρια η Παρί, Paris Saint-Germain, η ομάδα της πρωτεύουσας της Γαλλίας, του Παρισιού, επιβεβαιώνει ότι τις μεγάλες ομάδες, τις ομάδες που σηκώνουν κούπες, τις ομάδες που παίρνουν τίτλους, δεν τις κάνουν απαραίτητα τα λαμπερά αστέρια, τα ονόματα. Όσο η Παρί είχε τον Εμπαπέ, τον Μέση και τον Νεϊμάρ, δεν έπαιρνε ευρωπαϊκές κούπες. Από όταν έφυγαν και πήρε ένα σοβαρό προπονητή, έφτιαξε ομαδάρα σύνολο και παίρνει τη μία κούπα μετά την άλλη. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο το Σάντσι. Γιάννη, καλημέρα. Το Πασόκ έχει αποδομήσει από το 10, το 11 και το 12 με τις περικοπές συντάξεων και μισθών στο δημόσιο. Τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης την πήρε ελαίο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, πολλά στελέχη του έφυγαν και πήραν κέρδη υπουργικές θέσεις στη Νέα Δημοκρατία. Το πλοίο λοιπόν φυσιολογικά βυθίζεται και τα ποντίκια το εγκαταλείπουν. Η αλήθεια είναι αυτή που περιγράφεις, φίλε Νίκο. Γιατί δεν είναι μόνο οι διαρροές που είχαν προς τα αριστερά, μια σειρά από στελέχη δηλαδή τα οποία στήριξαν το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και μια σειρά από στελέχη, τα πιο μετριοπαθή, τα πιο κεντρό, που στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία και έγιναν υπουργοί, όπως ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης, όπως ο Γιώργος ο Φλωρίδης. Σας λέω τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Και άλλοι αρκετοί που προέρχονται από το Πασόκ. Νομίζω ότι είναι σωστό το σχόλιο του φίλου του Νίκου του Σάντσι και είναι δύσκολο να σηκώσει κεφάλι το Πασόκ κάτω από αυτές τις συνθήκες. Να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός μας, φίλες και φίλοι. Τρεις ημέρες στον Ναύπλιο, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερο στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Επίσης, το δεύτερο δώρο είναι το διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Είναι πολύ απλή η διαδικασία. Για να μπείτε στη διαδικασία του διαγωνισμού, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Να πούμε την καλημέρα μας στο φίλο το Βασίλη που επαναλαμβάνει το χθεσινό του μήνυμα και ζητά συγγνώμη, αλλά επειδή είναι επίκαιρο ο Γιάννη λόγω των πανελλαδικών και έτσι για να ενημερωθεί ο κόσμος που πιστεύει, κάνε μια αναφορά και σε εμάς τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 36 χρόνια προϋπηρεσίας Γιάννη, 21 στο δημόσιο, αποδίδουν μισθό 1.160 ευρώ. Υποχρεούμαστε να διορθώνουμε γραπτά πανελλήνιων εξετάσεων σε συνθήκες Νταχάου, καύσωνας χωρίς κλιματιστικό κτλ. Με αποζημίωση 1,3 ευρώ αναγραπτό, που πιστώνεται 4-5 μήνες μετά. Μιλάμε δηλαδή για 6-8 ευρώ για ιδιαίτερα από τη δουλειά 7-8 ώρων. Η επιτήρηση στις πανελλαδικές πληρώνεται περίπου 7 ευρώ την ημέρα. Πραγματικά να γελάς και να κλαις. Βασίλη, καλά κάνεις και αναδεικνύεις αυτά τα θέματα και τις παθογένειες του συστήματος παιδείας, γιατί πραγματικά ο τρόπος και κυρίως τα ποσά που πληρώνονται οι καθηγητές του δημοσίου είναι απογοητευτικά, είναι πολύ χαμηλά ακόμα.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
3: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
2: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
3: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
4: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
5: Πάρε Στρώμα.
4: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
5: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
4: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
6: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Με
7: μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
8: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
9: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
10: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
11: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
10: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
11: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
10: Τηλέφωνο 2610 640 657.
11: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
10: Στάνταρ καθαρά. Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
12: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Η εφημερίδα σε έκτενες ρεπορτάζ αποκαλύπτει μεταξύ άλλων πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας για Σαργκιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, υπογραμμίζει το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και πως οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Επεισόδια επισκίασαν τους πανηγυρισμούς για τη δεύτερη κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain που αντιμετώπισε την Arsenal. Σε πεδίο μαχών μετατράπηκε το Παρίσι. Η αστυνομία ανακοίνωσε 416 συλλήψεις ενώ τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, ένας εκ των οποίων σοβαρά. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τροποποίηση στη συμφωνία με το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα, ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει ο ιστότοπος Άξιος. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιθυμεί πιο σαφείς και δεσμευτικές προβλέψεις για τη διαχείριση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, καθώς και αλλαγές σε διατυπώσεις που αφορούν το καθεστώς λειτουργίας των στενών του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, η Ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη ανεπίσημο αντίγραφο του κειμένου, μετέδωσε ότι το Μνημόνιο Συναντήληψης προβλέπει μεταξύ άλλων την αποδέσμευση εντός 60 ημερών ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στο μεταξύ, ο Αμερικανικός στρατός ακινητοποίησε με πύραυλο το 5ο πλοίο που επιχείρησε παραβίαση του αποκλεισμού του Ιράν. Έως το τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Τον τίτλο στο Champions League κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Paris Saint-Germain. Στον τελικό που έγινε στη Βουδαπέστη νίκησε με 4-3 στα πέναλτι την Arsenal. 1-1 έληξε η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση. Τρίτος τίτλος στη διοργάνωση για τον προπονητή της Παρί, Λούις Ενρίκε, με 2 με τη γαλλική ομάδα και 1 με την Μπαρτσελόνα το 2015. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά έθριος σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά. Άνεμη δυτική έως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
13: Ούτε
14: Αντένα Πάτρας 105,3.
15: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
16: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
15: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
17: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη απόλαυση.
18: Αντένα 105,3.
0: Στον Κωνσταντίνο. Μεγάλη μορφή, τεράστια φωνή. Καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο, να σε καλά Πέτρο. Την καλημέρα μου να σε πάντα καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο Godzilla, πώς το ακούτε το όνομα αυτό, Godzilla. Καλημέρα Γιάννη, η αποζημίωση ένα γραπτό είναι μικρή, αλλά είναι σύν ο μισθός τους. Όταν είσαι σε επιτήρηση είναι 7 ευρώ, σύν ο μισθός που είναι στάνταρ. Εντάξει, δηλαδή τι ο μισθός δεν πρέπει να δίνεται. Στάνταρ ο μισθός, οκ. Αναφέρεται σε αυτό το σχόλιο το οποίο έκανε πριν ο φίλος μας ακροατής, ο οποίος είναι μάλλον καθηγητής διορθωτής σε γραπτά πανελλαδικών εξετάσεων.

καλά αν δείτε τι ξύλο έπεσε στο Παρίσι. 416 προσαγωγές, δεκάδες συλλήψεις. Εκεί ξέρετε οι αστυνομικοί δεν χαϊδεύουνε. Σε πιάσανε, θα φας το ξύλο της αρκούδας. Το τι ξύλο ρίχνουν στους διαδηλωτές, μετανάστες, από βίντεο τα οποία έχουν ανεβάσει στα κοινωνικά δίκτυα, δεν περιγράφεται.

Δεν ξέρω αν το είδατε. Προκύπτει από το επιχειρηματικό, από το οικονομικό ρεπορτάζ. Η εταιρεία Νητσιάκος, η εταιρεία τροφίμων Νητσιάκος, τα κοτόπουλα Ιωαννίνων Νητσιάκος, πέρασε στα χέρια Ουκρανού, μεγάλου Ουκρανού επιχειρηματία. Επιτεύχθηκε συμφωνία για την εξαγορά του 70% της εταιρείας με προοπτική πλήρους εξαγοράς. Το λέω γιατί πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες συμφωνίες που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στον ελληνικό αγροδιατροφικό τομέα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε η Νητσιάκος αφορά, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πουλερικών της χώρας. Για να καταλάβετε, μόνο για το 25 η Νητσιάκος κατέγραψε ενοποιημένο κύκλο εργασιών, διάβαζα, περίπου μισό δις, 540 εκατομμύρια ευρώ. Να αποφασίσω και κλείσουμε. Είναι πολύ σημαντική συμφωνία και προβλέπεται αυτή η συμφωνία να ολοκληρωθεί σε τρεις διαδοχικές φάσεις. Η πρώτη εξ αυτών τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές, ξέρετε, Επιτροπή Ανταγωνισμού κτλ. Και άλλες δύο φάσεις, ώστε να αυξηθεί μέχρι το 100% της εταιρείας σε μεταγενέστερο στάδιο η συμμετοχή των νέων επενδυτών. Τη διάβασα σαν είδηση γιατί είναι μια είδηση η οποία δεν έκανε το γύρο των ραδιοφώνων και των τηλεοράσεων, αλλά έχει ένα οικονομικό και ένα επιχειρηματικό ενδιαφέρον, ειδικά για την τοπική οικονομία των Ιωαννίνων. Πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Έχουν αρχίσει να τσακώνονται στη Νέα Αριστερά. Είναι τόσο λίγοι οι φίλοι μας εκεί, οι σύντροφοι της Νέας Αριστεράς, αλλά δεν ξεχνούν το χούι τους να πλακώνονται μεταξύ τους. Λοιπόν, σας είπα και νωρίτερα ότι ετοιμάζεται να φύγει ο κύριος Χαρίτσης, ετοιμάζεται να φύγει η κυρία Χτσιόγλου, ο κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Τζανακόπουλος. Όχι, ετοιμάζονται, είναι έτοιμοι να φύγουν. Την Τρίτη θα ανακοινωθεί η ανεξαρτητοποίησή τους. Ο κύριος Γαβρίλης Σακελαρίδης όμως, ο οποίος είναι ο πρόεδρος, ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς μετά την αποχώρηση από τη θέση του πρόεδρου του κυρίου Χαρίτση, έκανε χθες διαρροές όχι ιδιαίτερα κολακευτικές για τους βουλευτές του. Αφήνει να εννοηθεί ότι τα έχουν βρει με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αφήνει εχμές για την πολιτική κατεύθυνση όσων προσανατολίζονται στην αποχώρηση, και αφήνει να, μάλλον να αναφέρει στην διαρροή ότι η απόφασή τους δεν έρχεται ως αποτέλεσμα επιφύτησης του Αγίου Πνεύματος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχει καμιά πολιτική συναλλαγή από κάτω. Από κάτω ή από πάνω, δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Καλή Κυριακή με υγεία και χαμόγελα, κυρία Παπαγιάννη. Σας έχασα χθες και μου λείψατε, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κατερίνα. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα στο Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Καλή Κυριακή, φίλε. Καλή εκπομπή. Την αγάπη μας, αδερφέ, και τη δική μας αγάπη, Θανάση, να είστε πάντα καλά. Καλημέρα στο φίλο. Από τη Ρουμανία. Μου αρέσει να ακούω Real FM. Είναι στο Γαλάτσιο ο άνθρωπος, δεν μας ακούει από Ρουμανία. Αλλά εν πάση περιπτώσει μας στέλνει την αγάπη του. Να είσαι καλά, Αντριάν.

Πριν από λίγο οι New York Times ανέβασαν στην ηλεκτρονική εκδοσή τους ότι ο Τραμπ έστειλε στο Ιράν νέα πρόταση εκεχηρίας με διαφορετικούς και σκληρότερους όρους, αυστηρότερους δηλαδή όρους. Ωστόσο, η γενικότερη εκτίμηση που υπάρχει σε διπλωματικό επίπεδο είναι ότι τις τελευταίες μέρες μια εκεχηρία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης διαφαίνεται πιο πιθανή από ποτέ. Εντάξει, αν δεν δούμε τις υπογραφές να πέφτουν έστω και για την εκεχηρία των 60 ημερών, ποτέ να μιλές ποτέ και ποτέ να μην είμαστε σίγουροι. Και οι δύο πλευρές θέτουν τις δικές τους κόκκινες γραμμές. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία και αν τελικά η επίτευξη συμφωνίας θα υπογραφεί σύντομα. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη Καραντώνη, μηχανολόγο μηχανικό. Καλημέρα Γιάννη, συνέχισε να μας κρατάς συντροφιά με τις ωραίες εκπομπές σου. Με όμορφη μουσική και ατζέντα, καλύπτεις εδώ και χρόνια τα πιο σημαντικά θέματα της καθημερινότητας με κριτική σκέψη. Δίνεις βήμα σε όλους. Επικαιρότητα, φοροτεχνικά, κινήτα, εξωτερική πολιτική, τουρισμό, επιχειρηματικά, ενεργειακά. Παρέα, ακούμε και ωραία τραγούδια και απολαμβάνουμε. Καλή Κυριακή σε όλους. Ο φίλος ο Δημήτρης ο Καραντώνης είναι μηχανολόγος μηχανικός από την Άουσα Ημαθίας. Καλημέρα στην όμορφη Μακεδονία, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον αγαπητό Παύλο. Να σε καλά Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πλουραλιστική εκπομπή. Κάνουμε ό,τι μπορούμε αγαπητέ φίλε τόσα χρόνια εδώ. Λοιπόν, έχει ένα ενδιαφέρον χρηστικό θέμα για την χρηματοδοτική στήριξη φίλες και φίλοι της αγοράς. Φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις το αναδεικνύει σήμερα η Real News στο οικονομικό ένθετο. Ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου στηρίζεται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε δάνεια ύψους έως 8 δις ευρώ. Το επιτόκιο που είναι πολύ σημαντικό γράφει, αποκαλύπτει η εφημερίδα ότι θα διαμορφώνεται από 0,35% έως και 1% προσφέροντας χαμηλή τιμολόγηση καθώς το δάνειο σε ποσοστό έως 80% θα φέρει κρατική εγγύηση. Μακάρι οποιοδήποτε χρηματοδοτικό εργαλείο για να πέσει στην αγορά είναι σημαντικό αρκεί οι όροι να είναι όροι οι οποίοι δεν θα είναι δυσβάστακτοι, το επιτόκιο και κυρίως η χρηστικότητά του φίλες και φίλοι, δηλαδή το πόσο εύκολα θα μπορείς να βγάλεις χρηματοδότηση αυτή. Καλημέρα στην Ελπινίκη, είσαι δύναμη Γιάννη, πιο δημοκρατική και πλουραλιστική εκπομπή, γι' αυτό και είσαι πρώτος μακράν σε ακροαματικότητα από όλα τα ραδιόφωνα κάθε Σάββατο και Κυριακή. Τώρα να σας πω φίλες και φίλοι ότι σήμερα αυτή την Κυριακή μαζί με τη Real News την αληθινή εφημερίδα κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Σήμερα αυτή την Κυριακή με τη Real News κυκλοφορεί φίλες και φίλοι το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto και στην απλή έκδοση. Καλημέρα στον κύριο Κοντογιάννη. Σχολιάσαμε νωρίτερα για τον τελικό, κύριε Κοντογιάννη. Με αυτό ξεκινήσαμε. Και με τα επεισόδια στο Παρίσι και με την κούπα που σήκωσε για δεύτερη φορά η Paris Saint-Germain. Να πω την καλημέρα και στον κύριο Νίκο Γεωργιού, το δικηγόρο, το φίλο. Καλημέρα κύριε Γεωργιού, να είστε καλά. Ούτως ή άλλως δεν έρχονται εδώ μηνύματα από κομματικά τρόλς, από διάφορους βλαμμένους ή οτιδήποτε άλλο, γιατί φιλτράρονται, οπότε δεν φτάνουν ποτέ εδώ. Γι' αυτό δεν τα διαβάζω. Δεν μου έρχονται να τα διαβάσω. Δόξα τω Θεώ, έχουμε κανονικούς ακροατές, υγιείς, σκεπτόμενους και ευφυείς. Καλημέρα στην κυρία Μέρη Ράπτη, την παλιά φίλη ακροάτρια. Να είστε καλά, κυρία Ράπτη, την καλημέρα μου. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα στο φίλο το Μένιπο, το Ζαφυριάδη. Καλημέρα, Γιάννη, και καλή Κυριακή. Να είστε καλά, Μένιπε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο, τον Ανορθόγραφο. Να είστε καλά, Γιώργο. Καλημέρα και στο Μιχάλη, στα Χανιά της Κρήτης. Καλημέρα, Γιάννη μου. Να είστε καλά, Μιχάλη. Την καλημέρα μας. Καλημέρα και στον κύριο Παυλίδη, το είπαμε κύριε Παυλίδη. Βέβαια η γενικότερη εικόνα της Παρί στον αγώνα που είδα εγώ χθες ήταν λίγο καλύτερη. Δηλαδή τελείωσε ο τελικός με κατοχή μπάλας για την Παρί περίπου στο 75%. Αυτό κάτι δείχνει. Μεγάλες ευκαιρίες δεν χάθηκαν. Είχε ένα-δύο δοκάρια η Παρί προς το τέλος να καθαρίσει το μάτς.
και να ανατρέψει το 1-0 που έγινε στο έκτο λεπτό υπέρ της Arsenal. Εντάξει, έχουμε δει και καλύτερους τελικούς. Δεν ήταν κάτι φοβερό. Η αδική, το γαμό του είναι για την Arsenal, που δεν έχει πάρει ποτέ Champions League ή ούτε κύπελο πρωταθλητριών παλαιότερα. Είχε τη δίψα της προτάρας να σηκώσει την κούπα, αλλά δεν τα κατάφερε. Στα πέναλτι, εκεί κερδίζει μάλλον ο πιο τυχερός. Αφήστε ίσως μάλλον ο πιο ικανός, θα σας το πω διαφορετικά, γιατί τα πέναλτι που χτύπησε και έχασε η Arsenal δεν τα έπιασε ο τερματοφύλακας Παρί, πήγαν out. Άμα ρε φίλε, κρίνεται η ιστορία μιας ομάδας, παίζεις τελικό Champions League και σουτάρεις πέναλτι out, τι να σου κάνουμε από εκεί πέρα. Ούτε καν μέσα στην εστία, δεν το έπιασε ο τερματοφύλακας, πήγε out, το ένα πήγε 3-4 μέτρα out. Εντάξει, το άγχος βαραίνει τα πόδια, λογικό είναι αυτό. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Αδόκιμος όρος με την έννοια ότι είναι επαναλαμβανόμενο το ρήμα, αλλά εν πάση περιπτώσει το χρησιμοποιούμε στο ραδιόφωνο. Γίνεται χαμός στους εργατικούς και με τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας. Αυτός δεν έχει κλείσει καλά-καλά 2 χρόνια στην εξουσία και τον βλέπω να φεύγει τρέχοντας. Έχουν σοκοματικές εκλογές, δεν πάει καθόλου καλά το πράγμα. Οι συντηρητικοί, οι Τόρις από πίσω περιμένουν να γίνουν εκλογές, να επιστρέψουν στην εξουσία. Φαίνεται ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα εκεί. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει και ομόνοια μεταξύ τους στο εργατικό κόμμα. Υπέστη βαριά ήττα στις τοπικές εκλογές στην ευρύτερη περιοχή του Μάντσεστερ, στις βουλευτικές εκλογές στην περιφέρεια του Μέικερσφιλντ, κοντά στο Μάντσεστερ. Και όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά έχουν επιβαρύνει το κλίμα στην Βρετανία. Είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενικότερα η οικονομία τους είναι προστατευόμενη, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι στο βαθμό που θα έπρεπε να είναι μετά από μια περίοδο άγριας δημοσιονομικής κρίσης και εκεί. Και βλέπουμε σιγά σιγά τον Keith Starmer να αποδομείται και πολύ δύσκολα να ανταπεξέλθει. Και ως αρχηγός του Εργατικού Κόμματος, αλλά και ως πρωθυπουργός. Φανταστείτε ότι ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, ο Άντι Μπέρναμ, ο αντίπαλος, ο ισοκομματικός αντίπαλος, ας το πούμε έτσι, του Keith Starmer, εξετάζει το ενδεχόμενο να προκηρύξει προώρες εκλογές στην περίπτωση που εκλεγεί αρχηγός του Εργατικού Κόμματος και πρωθυπουργός Βρετανίας. Οπότε θα αναγκαστεί να πάει σε εκλογές, τις οποίες μάλλον δεν πρόκειται να κερδίσουν οι εργατικοί. Αυτό τουλάχιστον λένε οι δημοσκοπήσεις. Προβλήματα έχει και ο χριστιανοδημοκράτης καγκελάριος της Γερμανίας, ο Μέρτς, και αρκετά μεγάλα προβλήματα. Μόνο που εκεί δεν έχει προβλήματα εξ αριστερών του, δεν υπάρχει σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, είναι τρίτο-τέταρτο σχεδόν σε όλες τις εκλογές. Αλλά εκεί ο κίνδυνος έρχεται από την ακροδεξιά, από το AfD, το οποίο κερδίζει, φίλες και φίλοι, τις τοπικές εκλογές στα γερμανικά κρατήδια τη μία μετά την άλλη. Μεγάλη δύναμη οι χριστιανοδημοκράτες στη Γερμανία, παραδοσιακή δύναμη. Οι χριστιανοδημοκράτες και οι σοσιαλδημοκράτες είναι οι δύο παραδοσιακές ιδεολογικές πολιτικές δυνάμεις της Γερμανίας. Έχει ανατραπεί αυτή η ισορροπία όμως από το AfD, τους ακροδεξιούς εθνικιστές, οι οποίοι μπαίνουν στη μάχη των εκλογών με τις ελπίδες να είναι ακόμα και πρώτοι. Στην Ισπανία καταραίει ο Σάντσεθ, δεν υπάρχει περίπτωση εδώ. Η κυβερνά έχοντας το Ισπανικό Λαϊκό Κόμμα πρώτο. Το Ισπανικό Λαϊκό Κόμμα έχει έρθει στις 2 τελευταίες εκλογές πρώτο. Αλλά επειδή ο Σάντσεθ, οι σοσιαλιστές σχηματίζουν κυβέρνηση με τους Καταλανούς και τους Βάσκους, κατορθώνουν να εξασφαλίζουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Πολύ δύσκολα τα πράγματα για το Σάντσεθ. Έχει μεγάλα προβλήματα η ισπανική οικονομία. Φαίνεται ότι και αυτός θα πάρει την άγουσα για τα αποδυτήρια. Και εκεί ανεβαίνει το ακροδεξιό κόμμα της Ισπανίας. Είναι δεύτερο-τρίτο. Υπάρχει δηλαδή μια τάση, μια στροφή κάποιων πολιτών σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης να φεύγουν από τους παραδοσιακούς σχηματισμούς των κεντροδεξιών και των κεντροαριστερών και να μεταπηδούν σε ακροδεξιούς εθνικιστικούς σχηματισμούς άγριες καταστάσεις, κυρίως λόγω του μεταναστευτικού. Ακούστε τι μου γράφει ο Γιώργης. Καλημέρα Γιώργη. Καλημέρα Γιάννη από Μάλτα. Εκλογές εδώ στο νησί χθες. Αναμένουμε αποτελέσματα σήμερα. Αν και φαίνεται ότι οι λαμπουρίστες θα παραμείνουν στην εξουσία, οι νασιοναλίστες κατέβηκαν αυτή τη φορά με τον νεότερο πρόεδρο στην ιστορία, μόλις 30 ετών και 11 μηνών. Καλό. Το ενδιαφέρον εσύ, Γιάννη, είναι ότι δεν έχει μπει τρίτο κόμμα στη Βουλή ποτέ. Α, υπάρχει δικοματισμός. Πάντα δικοματισμός. Σαν να λέμε Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Χαιρετισμού στην πατρίδα από το φίλο το Γιώργη. Καλημέρα, Γιώργη.
παιχνίδι. Να πω την καλημέρα μου στο Διονύση τον Καντιάνη, τον καλό φίλο ακροατή.

0: Να πω την καλημέρα μου στην αγαπητή Μίνα. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Καλή Κυριακή σε εσένα και στους συνεργάτες σου. Είσαι πάντα επί των θεμάτων, χωρίς ακρότητες. Σε αγαπάμε και σε ακούμε κάθε Σαββατοκύριακο. Και εμείς σας αγαπάμε, αγαπητοί φίλοι Μίνα. Και σας αγαπάμε πολύ. Να είστε πάντα καλά και σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Αντιλαϊκιστή. Να σου πω και μια άλλη οικονομική είδηση, Γιάννη, που μου έκανε εντύπωση. Πουλήθηκε η γνωστή ιστοσελίδα Scrooge σε μια ξένη εταιρεία. Ξέρεις πόσο αποτιμάται η αξία της εταιρείας? 700 εκατομμύρια ευρώ. Τόσα πολλά λεφτά να αξίζει μια απλή ιστοσελίδα στο διαδίκτυο? Πόσο έχει αλλάξει ο κόσμος? Τεράστια ιστοσελίδα η Scrooge, με την έννοια ότι είναι ένας τόπος διαχείρισης μια σειρά πραγμάτων, ένα πραγματικό searching σε όλο το διαδίκτυο, κυρίως για θέματα της αγοράς. Καλημέρα στη φίλη μου τη Σόφη τη Μαραγκίδου. Καλή Κυριακή της Πεντηκοστής, Γιάννη μου, Γιώργη, Φράνσις και Χρύσα. Το πιο συγκινητικό που άκουσα στη σημερινή σου εκπομπή μέχρι τώρα ήταν ότι η Κατερίνα σου ακολουθεί με επιτυχία το δικό σου δρόμο. Άπλετο φως στο σπιτικό σου και αγάπη παντοτινή. Να είσαι καλά, Σόφη. Την αγάπη μας. Σε ευχαριστούμε για όλα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Γιώργο. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει πλέον δικοματισμός, εκτός κι αν ο κανένας θεωρείται κόμμα. Εντάξει, θα το δούμε αν υπάρχει ή δεν υπάρχει δικοματισμός. Μάλλον δεν υπάρχει, συμφωνώ μαζί σου αγαπητέ φίλε. Να πω την καλημέρα μου και στον άλλο Γιώργο. Τελικά τι γίνεται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ όσον αφορά τα πολιτικά πρόσωπα? Η έκθεση Τυχερόπουλου στέλνει στον κουβάτο την Κοβέση και την αντιπολίτευση? Τα έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης από την αρχή. Σας έχω ρεπορτάζ για το θέμα αυτό αμέσως μετά. Μάνος Κρανίδης, τηλεφωνική γραμμή, όπως κάθε Κυριακή τέτοια ώρα. Καλημέρα, Μάνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα στους Σοκράτες.
0: Να είσαι καλά, αγαπητέ φιλέ. Τι γίνεται?
1: Καλό μήνα αύριο, καλό τρίμερο.
0: Να είμαστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, εξελίξεις για νέα τέλη τοπικής ανάπτυξης και περιφερειακής ανάπτυξης.
1: Ναι.
0: Η κυβέρνηση λέει ότι δεν πρόκειται να αυξηθεί ή να μπει νέος ένφια. Περί τίνος όμως ακριβώς πρόκειται? Μπορείς να μας εξηγήσεις?
1: Κοίταξε, Γιάννη, έγινε με το εξής αδεότερο μπέρδεμα. Είχαμε, είπαμε, το ΤΑΠ και τον φόρο ληστοδούμενων χώρων. Δύο φόρους, δύο τέλη που μπαίνουν ήδη στους λογαριασμούς. Η κυβέρνηση ήθελε να τους αντικαθεστήσει, θέλει ακόμα, γιατί είναι το νομοσχέδιο, είναι η διαβούλευση, με δύο νέα τέλη. Δηλαδή, ναι, το τέλος τοπικής ανάπτυξης και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Είναι πολλές περιπτώσεις που, αν προσθέσει τα δύο αυτά τέλη στο μέγιστο σημείο του, γιατί έχουμε ένα εύρος, βγαίνει παραπάνω επιβάρυνση από ό,τι είναι τώρα. Ανάλογα την περίπτωση, ανάλογα το ακίνητο κλπ. Είμαστε στη διαβούλευση και εμείς και την Πομιδά και άλλοι ειδικοί. Η κυβέρνηση λέει ότι στο τελικό σχέδιο δεν θα υπάρχει επιβάρυνση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που τελικά.
0: Να το δούμε. Αυτό έλειπε να υπάρχει κιόλας. Αντί να πάμε σε σταδιακή κατάργηση του ένφια, αυτό έλειπε να μπει επιπλέον φόρος.
1: Να μην είναι μόνο το ένα καινούριο τέλος, ναι, να μην υπάρχει το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης.
0: Ναι.
1: Να υπάρχει το τέλος. Ναι, δηλαδή τα δύο τέλη να γίνουν ένα τέλος.
0: Μακάρι ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου να ανακοινώσει οριζόντια περικοπή του ένφια κατά 10, 15, 20%. Επιβάλλεται. Λοιπόν.
1: Κοίταζα πρόσφατα στοιχεία, Γιάννη, στο δώσω και ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Ακόμα ο ΕΦ είναι 2,3 δις. Mm.
0: Να βρουν ισοδύναμα. Λοιπόν, μακάρι. Πάμε τώρα σε χρηστικές πληροφορίες. Τεντώστε τα αυτάκια σας, φίλες και φίλοι. Πες μας για τις σημαντικές προθεσμίες που αφορούν τον καθαρισμό, τους καθαρισμούς μάλλον οικοπαίδων, και για τις προθεσμίες που αφορούν τη δήλωση ανελκυστήρων σε όλα τα σπίτια.
1: Λοιπόν, είναι δύο προθεσμίες που θα τις πω και δεν θα έχουν παράταση. Προσέξτε το αυτό. Σας το λέω που έγινε τις πληροφορίες. Πρώτον, για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, το έχουμε πει μαζί τουλάχιστον 5 φορές. Και ενώ οικοπαίδων μιλάμε πάντα εντός σχεδίου, εντός οικισμού, τα οποία είναι να καθαρίζουμε από τα χόρτα, από τα έβλεκτα τελικά κλπ. Πρέπει να το έχουμε κάνει ήδη. Τελειώνει 15 Ιουνίου.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε 15 μέρες που πρέπει να το καθαρίσουμε και να το δηλώσουμε στην πλατφόρμα ακαθάριστα.gov.gr. Το έχουμε πει ήδη μαζί πολλές φορές, το ξαναθυμίζω τώρα που έχουν και 15 μέρες, δεν θα δοθεί παράταση.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι είναι και τελειώνει και την πυρική, δεν έχει και νόημα μετά δηλαδή. Έτσι, παίρνουμε τον Ιούνιο. Τώρα, για τους ανελκυστήρες τελειώνει 30 Ιουνίου. Πάλι δεν θα δοθεί παράταση. Εδώ τι κάνουμε, μπαίνουμε στο elevators.app.gov.gr, στο gov είναι αυτά όλα,
0: mm-hmm,
1: και κάνουμε μια απλή δήλωση, ένα-δύο λεπτά παίρνει, με τα βασικά στοιχεία των ανελκυστήρων, ότι υπάρχει ανελκυστήρας. Δεν έχει κόστος.
0: Ναι. Ούτε αν είναι επιστοποιημένος ή όχι, τίποτα, έχει σημασία. Τίποτα. Μόνο ότι έχετε ανελκυστήρα.
1: Μπράβο, μπορεί να είναι και σε κινησία, το βάζουμε αν είναι σε κινησία. Έχει δικό.
0: Ούτε έχει να κάνει με το αν έχετε, συνεργάζεστε με κάποια εταιρεία που κάνει το σερβις.
1: Κανένα θέμα.
0: Καμία σχέση. Απλά δήλωση του ανελκυστήρα.
1: Να δούμε πόσοι υπάρχουν. Έχουν μπει χιλιάδες άνθρωποι και στις δύο πλατφόρμες, mm-hmm, αλλά πρέπει όσοι δεν έχουν μπει να επισπεύσουν. Διότι στη μία περίπτωση το πρόστιμο είναι πιο μικρό, δηλαδή αν έχει καθαρίσει και δεν το έχει δηλώσει είναι 100 ευρώ. Αν δεν έχει καθαρίσει είναι πολύ μεγαλύτερο. Και στη δεύτερη, αν δεν το δηλώσει και πας το δηλώσει μετά, είναι 1.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Άρα προσοχή, θα τα ξαναθυμίσουμε όταν φτάσουν, αλλά το λέμε τώρα προληπτικά.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Μάνο Κρανίδη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Παρουσίασε και το βιβλίο του την προηγούμενη Πέμπτη. Ο Μάνος, ήμουν και εγώ στην παρουσίαση.
1: Όχι, απλά ήσουν αν... και είπε, σε ευχαριστώ για όλους τα καλά λόγια.
0: Αν θέλει, θύμισε μα κανένα τον τίτλο του βιβλίου.
1: Η ακίνητη περιουσία στην εποχή τη κανονικότητα. Τάσεις, λύσεις, ζητήματα για την ακίνητη περιουσία. Είναι πολύ χρηστικό βιβλίο, εύκολο. Και όποιο πραγματικά το έχει στη βιβλιοθήκη θα έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την ακίνητη περιουσία από μια ανθολογία αρθρογραφία που έχω κάνει στο παρελθόν και συνεχίζω και κάνω.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά, αγαπητέ Μάνο.
1: Το καλύτερο, καλή εκπομπή.
0: Ναι, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Καρανίκα από τη Φάρμα Καρανίκας. Καλημέρα Κώστα, να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην κυρία Ειρήνη. Προμπονάζω, Γραφίδη. Γιάννη, έχεις μια εκπομπή που πραγματικά δεν θέλω να χάνω ποτέ. Μας ενημερώνεις για τα πάντα. Ο Νητσιάκος, για να ξέρεις, δεν έχει πλέον μόνο κοτόπουλα. Έχει και άλλα κρέατα, μοσχάρια, μεγάλη εταιρεία. Δεν με χαροποιεί που θα την πάρει ξένος. Μπορεί και να τη χαλάσει. Εύχομαι υγεία και δύναμη σε σένα και την οικογένειά σου και σε όλο τον κόσμο. Με βαθιά εκτίμηση, κυρία Ειρήνη, προμπονάζω, Γραφίδη, από τις παλαιότερες. Για να μην πω οι παλαιότεροι, ακροάτριες του Real FM από την πρώτη στιγμή που εξέπεμψε ο Real FM στα RGNA. Καλημέρα και στο Χάρη από το Manchester. Θα διαβάσω σε λίγο το μήνυμά του. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr. Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
4: Μόξι, rooftop bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, rooftop bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, rooftop bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
5: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο, όποιο κι αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Δείτε τις υπέροχες καινούργιες σειρές σε νέες χαμηλότερες τιμές. InStyle Διαμαντόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 139. Απολαύστε το σπίτι σας.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Τάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
7: Στα ελληνικά νησιά επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Καυτός Ιούνιο στο Αιγαίο». Επεισοδιακοί πανηγυρισμοί στο Παρίσι μετά την νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal. Η αστυνομία ανακοίνωσε 416 συλλήψεις, τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, ένας εκ των οποίων σοβαρά. Τροποποίηση στη συμφωνία με το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει ωστότο πως άξιος. Επιθυμεί να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και αλλαγές σε διατυπώσεις σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Περισσότερα στο real.gr. Έως το τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους. Αντένα Πάτρας 105,3.
8: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
9: Τώρα,
3: Αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
10: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
9: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
10: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
9: Οπτικά Ιατρού.
10: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
9: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
10: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 2693-0-2469-90.
10: Οπτικά Ιατρού.
9: Ό,τι εμπιστεύεστε.
11: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
12: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
13: Κάθε κομμάτι μας, κομμάτι της ζωής σας. Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου. Έπιπλα Κύρους. Ακτή Δημαίων 80.
14: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
0: Στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας μηνύματα και η κυρία Χρύσα Κλησιώτη την ακούσατε στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Καλημέρα στο Βαγγέλη Παπαντονίου. Καλημέρα Γιάννη στην πολύ αγαπημένη μου ραδιοφωνική παρέα. Να έχουμε όλη μια όμορφη Κυριακή και το Άγιο Πνεύμα να φέρει φώτιση και καθοδήγηση ώστε να ξεπεράσουμε τα όποια προβλήματα υπάρχουν, εσωτερικά, πολιτικά, κοινωνικά, ουτοπικό ίσως. Ωστόσο το θεωρώ κρίσιμο ζήτημα, φώτιση και καθοδήγηση για να παραμείνουμε ψύχρεμοι μπροστά σε ό,τι αντιμετωπίζουμε. Καλημέρα Βαγγέλη και τη δική μας αγάπη, έχεις αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα Γιάννη σε εσένα και σε όλη την πρωινή ραδιοφωνική παρέα σου. Όσο πλησιάζει η 11η Ιουνίου, ημέρα έναρξη του Μουντιάλ, ο πρόεδρος ΗΠΑ πιέζεται περισσότερο. Όπως γνωρίζεις, το Μουντιάλ θα διεξαχθεί σε τρεις χώρες, μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στην τελική φάση συμμετέχει και η ομάδα του Ιράν, που τον πρώτο αγώνα τον δίνει εναντίον της Νέας Ζηλανδίας στην Καλιφόρνια. Σκέψου το Ιράν να μην στείλει την ομάδα λόγω του πολέμου και να κινδυνεύσει να την αχτίσει στον αέρα η διοργάνωση. Δεν ξέρω τι γίνεται σε τέτοια περίπτωση, αλλά εκτιμώ ότι πέρα από τις διεθνείς πιέσεις προς τον Αμερικανικό πρόεδρο, αυτό δεν θα αρέσει καθόλου σε εταιρείες χορηγούς. Μα γι' αυτό θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, αγαπητέ Κώστα. Και αν όλα πάνε καλά, εντός των προσεχών 24 ώρων θα πέσουν οι υπογραφές. Άλλο είναι το θέμα για με το Μουντιάλ για εμάς. Ότι έρχεται καλοκαιράκι να δούμε Μουντιάλ, τώρα σε 11 μέρες αρχίζει το Μουντιάλ. Και τα παιχνίδια, επειδή διεξάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μέξικο και τον Καναδά, θα μεταδίδονται εδώ 3 η ώρα τα ξημερώματα. Έλεος ρε παιδιά. Δεν θα βλέπουμε μπαλίτσα live. Ή θα βλέπετε όσοι ξενυχτάτε. Εγώ ξυπνάω πρωί και τα Σαββατοκύριακα και τις καθημερινές. Σαββατοκύριακο εδώ για το Real FM. Καθημερινές για να πάω στο κανάλι μου, το Action. Πάπαλα η μπαλίτσα. Θα βλέπουμε μετά τα παιχνίδια σε μαγνητοσκόπηση. Χθες ξέρετε το παιχνίδι γιατί έγινε 7 η ώρα. Περιμένει και ο κύριος Φαραντούρης τηλεφωνική γραμμή. Χθες το παιχνίδι, ο τελικός του Champions League, ξέρετε γιατί διεξήχθη σε 7 η ώρα. Δεν το ξέρετε. Στο πω εγώ. Ο βασικότερος λόγος που το παιχνίδι μεταδόθηκε σε 7 η ώρα και όχι 10 το βράδυ είναι ότι με τις παρατάσεις και τα πέναλτι, τις απονομές τελειώνει μία-μιάμιση τα ξημερώματα και η αγορά της Ασίας, μιλάμε μόνο στην Ινδία και την Κίνα, είναι περίπου 3 δισεκατομμύρια πληθυσμός, η μισή γη δηλαδή. Και η αγορά της Ασίας δεν μπορούσε να το δει γιατί ήταν βράδυ. Ήταν αργά, μεσάνυχτα, μετά τα μεσάνυχτα. Ξημερώματα δηλαδή. Οπότε το έκαναν 7 η ώρα ώστε και οι αγορές της Ασίας να έχουν τη δυνατότητα να δουν τον τελικό. Έχω και άλλα μηνύματα και θα τα διαβάσω σε λίγο. Καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο από τη Χαλκίδα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη τον Παναγόπουλο που έγραψε απουσία χθες. Ο φίλος ο Γιάννης ο Παναγόπουλος είναι οδηγός ταξί, χρόνια ακροατής του Real FM. Καλημέρα στον Κώστα που στέλνει την τσεφιές του για καλή επιτυχία στο Διονύση, στους αγώνες κολύμβησης στη Βουλιαγμένη. Καλή επιτυχία στο παιδί, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, Νικόλας Φαραντούρης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Φαραντούρη.
15: Καλή σας μέρα.
0: Πού σας βρίσκουμε?
15: Καλή φώτιση.
0: Να είστε καλά.
15: Με βρίσκεται στην Ελλάδα λίγο πριν αναχωρήσω για την Αργολίδα αυτή τη φορά. Όπως κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Κάνετε την περιοδία σας και πολύ καλά κάνετε. Πέστε μου κάτι πριν πάμε στα της Ευρωβουλής. Θα έχουμε και τον κύριο Τσουκαλά στη συνέχεια, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ. Έχει ανοίξει μια μεγάλη φάμπρικα αντιπαραθέσεων μεταξύ του Πασόκ εταιρεών δημοσκοπήσεων. Και το ερώτημα είναι, το Πασόκ όσο καιρό ήταν δεύτερο κόμμα, ή εμφανιζόταν δεύτερο κόμμα, δεν ξέρουμε αν θα είναι ή όχι, αυτό οι κάλπες θα το κρίνουν, δεν διαμαρτυρόταν για την μεθοδολογία των δημοσκόπων. Από όταν άρχισε να εμφανίζεται τρίτο ή τέταρτο, μετά την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα και μετά την ανακοίνωση του κόμματος Καρσιανού, έχει εκδώσει τη μία μετά την άλλη επιθετικές ανακοινώσεις κατά συγκεκριμένων εταιριών δημοσκοπήσεων. Εσείς συμφωνείτε με αυτή την τακτική?
15: Κύριε Παπαγιάννη, εγώ ξέρω στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, δίπλα που έχουμε το Τμήμα Στατιστικής Επιστήμης, ένα καταπληκτικό τμήμα στατιστικολόγων συναδέλφων, ότι μετά από ένα συμβάν, ένα γεγονός, κάτι της, πρέπει να παρέλθει ένα εύλογο χρονικό διάστημα, 6-7 ημερών, να αξιολογηθούν τα δεδομένα, να γίνουν κάποιες τέλος πάντων έρευνες ηλεκτρονικές, διαδικτυακές ή τηλεφωνικές, να καταγραφούν, δεν θες και 3-4 μέρες να τις καταγράψεις, να τις αναλύσεις, άντε και μια μέρα να τις δημοσιοποιήσεις. Αυτό που προξενεί ιδιαίτερο έτσι ενδιαφέρον αλλά και απορία είναι ότι πριν αλέκτορ φωνή σε τρεις, πριν περάσουν καν 14, 15, 24 ώρες, έχουμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις για κόμματα που ανακοινώθηκαν πριν λίγες ώρες. Αυτό είναι περίεργο και νομίζω ότι δεν μπορεί να καταγράψει ούτε τάσεις ούτε οτιδήποτε. Προφανώς δεν δαιμονοποιώ τίποτα.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Ακούμε πολύ προσοχή την κριτική σας, αλλά ακούστηκαν κάποιες υπερβολικές κατά τη γνώμη μου φωνές από το Πασόκ, που όχι μόνο αμφισβήτησαν τις δημοσκοπήσεις, αλλά απέδωσαν και δόλο στους δημοσκόπους ότι προωθούν το νέο κόμμα Τσίπρα, γιατί αυτό βολεύει το Μητσοτάκη και όχι το Πασόκ.
15: Δηλαδή, προσέξτε.
0: Φαντάζομαι δεν υιοθετείτε τέτοια πράγματα.
15: Εγώ, κύριε Παπαγιάννη, άκουσα κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης να επιλέγουν, σαν να βρισκόμαστε σε καλυστία και να δείχνουμε με το χέρι τον καλύτερο ή την καλύτερη, ποιον ακριβώς θα ήθελαν ή προτιμούν για αντίπαλο στο δρόμο προς την κάλπη. Το είπαν με τα ίδια τους τα λόγια και το είπαν ξεκάθαρα. Προτιμούμε αυτόν. Εμείς λοιπόν στο Πασόκ λέμε το εξής. Έχουμε την αυτοπεποίθηση του συγκροτημένου κόμματος με πρόγραμμα, κυβερνητικές θέσεις, παρουσία, στελεχειακό δυναμικό. Δεν κλονιζόμαστε από επαμφωτερίζουσες τέτοιου είδους δηλώσεις, ούτε από δηλώσεις προτίμησης. Είναι προφανές κατά τη γνώμη μου ότι και η κυβέρνηση θα προτιμούσε στο συλλογικό υποσυνείδητο να εκτοπιστεί το Πασόκ ως ο βασικός, ο κύριος και ο μοναδικός αυτή τη στιγμή τελικά διεκδικητής της εξουσίας. Διότι είναι το μόνο κόμμα που πραγματικά μπορεί να έρθει με κυβερνητικό πρόγραμμα της επόμενης μέρας. Απόλυτη αντιπολίτευση. Άρα αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε στο τραπέζι. Με την αυτοπεποίθηση λοιπόν του συγκροτημένου κόμματος πορευόμαστε, χωρίς περισπασμούς σε σχέση με τερτύπια που επιχειρούνται να εκτοπίσουν το Πασόκ, επαναλαμβάνω, από τον διεκδικητή της εξουσίας με επιλογή άλλων. Λες και ο λαός, ας πούμε, μπορεί να παρασυρθεί από δηλώσεις προτίμησης κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών και πορευόμαστε κάπως έτσι. Επαναλαμβάνω όμως, επειδή μου είπατε, και την απορία μου ταυτόχρονα, πώς είναι δυνατόν πριν ακόμα περάσουν 24 ώρες να έχουμε καταγραφές τέτοιου είδους που και επιστημονικά και εμπειρικά θα ήθελαν τουλάχιστον μια εβδομάδα ή δύο εβδομάδες το λιγότερο για να προκύψουν.
0: Χθες καταθέσατε ερώτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον περίεργο και παράλληλα προκλητικό τουρκικό αποκλεισμό της Κύπρου από σειρά προπαρασκευαστικών συναντήσεων, το διαβάζω γιατί είναι από το δελτίο τύπου το οποίο βγήκε, εν ώψη της 31ης διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή. Και το ερώτημα είναι το εξής. Οι Τούρκοι έχουν δικαίωμα να αποκλείσουν χώρα από τη στιγμή που η διάσκεψη αυτή αφορά τα Ηνωμένα Έθνη για την κλιματική αλλαγή? Πώς ακριβώς έγινε η διαδικασία και ο αποκλεισμός? Και τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα σε διπλωματικό επίπεδο επ' αυτού?
15: Σας ακούω άκουγα προηγουμένως να σχολιάζεται τη μεγάλη διοργάνωση, τη μεγάλη αθλητική ποδοσφαιρική διοργάνωση του Μουντιάλ. Κάτι αντίστοιχο για το περιβάλλον, για τη βιωσιμότητα του πλανήτη και για το κλίμα είναι οι παγκόσμιες αυτές διασκέψεις για το κλίμα που γίνονται κάθε χρόνο σε κάποια χώρα του κόσμου. Πέρυσι έγιναν στη Βραζιλία.
0: Στο Μπελέμ της Βραζιλίας. Θυμόμαστε, σας είχαμε βγάλει από εκεί.
15: Ακριβώς. Είχα εκπροσωπήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόπερσι έγιναν στο Αζερβαϊτζάν, στο Μπακού και ούτω καθεξής. Τεράστιες διοργανώσεις όπου παρευρίσκονται οι αρχηγοί των κρατών μελών και ούτω καθεξής. Στο Μπελέμ της Βραζιλίας τον περασμένο Νοέμβριο ήταν μια μεγάλη αντιπροσωπεία της Τουρκίας με διεκδικητικό τρόπο. Διεκδίκησε και κέρδισε την διοργάνωση της φετινής παγκόσμιας συνδιάσκεψης. Να βάλω μια παρένθεση, ήταν κάτι που το είχα επισημάνει και από τότε. Η Τουρκία χρησιμοποιεί όλα τα μέσα ώστε να βγει μπροστά στο παγκόσμιο προσκήνιο ως μια δύναμη υποτίθεται τρομάρα της σταθερότητας, ασφάλειας, οικουμενικότητας. Εμείς εκεί δεν πρέπει να λείπουμε, κύριε Παπαγιάννη, και πολύ φοβάμαι ότι σε διεθνή τέτοια φορά έχουμε ελιποβαρή παρουσία.
0: Ωραία, θα ενημερώσετε τον κύριο Γεραπετρίτη, θα ζητήσετε εσείς ενημέρωση.
15: Να δούμε τώρα, να δούμε
0: τι θα κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών.
15: Μέχρι στιγμής διαπιστώνω μια σιωπή.
0: Η Λευκοσία τι έχει κάνει μέχρι τώρα?
15: Θα σας πω. Αυτό που συμβαίνει τώρα και είναι εξοργιστικό και εξωφρενικό είναι ότι η Τουρκία ως διοργανώτρια χώρα απέναντι στην προεδρεύουσα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η Κύπρος μας, απέναντι στην προεδρεύουσα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η Κύπρος μας,

0: απέναντι στην Τουρκία αποσύσσομε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί κάθε Σαββατοκύριακο, κύριε Παπαγιάννη, να φιλοξενείτε μία, να με φιλοξενείτε με μία πρόκληση, κλιμάκωση της Τουρκίας απέναντι στην Κύπρο.
1: Η Λευκοσία αντέδρασε. Αυτό σημαίνει. Πώς αντέδρασε.
0: Η Λευκοσία, ακόμη η Λευκοσία έχει αντιδράσει σε, διμερές επίπεδο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ενημερώνοντας τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω ότι δεν είναι θέμα μόνο Λευκοσίας, είναι προφανώς θέμα και Ελλάδας, αλλά αν μου επιτρέπετε, είναι θέμα και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί η προεδρεύουσα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βάλετε,
1: μάλιστα,
0: να εκτοπίσετε και να σιωπούν τα υπόλοιπα κράτη-μέρη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν εμείς, τα αδέρφια μας, η Αθήνα, όχι μόνο επειδή έχουμε αυτή την θέση, τη σχέση στον ελληνισμό, αλλά και επειδή είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λοιπόν, και συμπαρασύρουμε και τους υπόλοιπους 26-25 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κουνηθούν λιγάκι, και περιμένω και από το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο φυσικά έχει ενημερωθεί, να πάρει το ίδιο επίσης, όχι μόνο τηλέφωνο, ούτε μόνο δηλώσεις, θεσμικά διαβήματα. Εδώ τώρα πρόκειται για μια κλιμάκωση εν ώψη της γαλαζιάς πατρίδας, τα ζητήματα της προβολής ισχύως των τουρκικών ευδεκάτων.
1: Σωστά το επισημαίνετε. Είναι κλιμάκωση επιθετικών ενεργειών, βεβαίως, που θέλουν ιδιαίτερη προσοχή και σκληρές απαντήσεις.
0: Έχουμε κάθε εβδομάδα μια κλιμάκωση.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ευχόμαστε τον πόλεμο, δεν επιθυμούμε πόλεμο, επιθυμούμε όμως οριοθέτηση,
1: λοιπόν,
0: χαλιναγώγηση και όχι...
1: Την καλημέρα μας. Να είστε καλά, καλημέρα, καλή Κυριακή, κύριε Φαραντουρή. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα, φίλες και φίλοι. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Ευαγγελίου. Να είστε καλά, αγαπητέ Γιώργο. Και καλή επιτυχία στο γιο σου που γράφει πανελλαδικές. Καλημέρα στο φίλο τον Άλκη που στέλνει την καλημέρα του σε όλη την παρέα. Καλημέρα και στον Παναγιώτη από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Την καλημέρα μου στο Χάρη την είπα από το Μάντσεστερ. Να σας πω ότι την Τετάρτη στην Κόρινθο θα γίνει η κηδεία του υφυπουργού του Νίκου Ταγαρά, ο οποίος απεβίωσε προχθές σε ηλικία 70 ετών μετά από σκληρή και πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Η εξόδιος ακολουθία για τον εκλειπώντα υφυπουργό περιβάλλοντος θα τελεστεί την Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο. Η σωρός θα βρίσκεται εκεί στο ναό από τις 10 το πρωί. Η ταφή του θα πραγματοποιηθεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο χιλιομόδι Κορινθίας. Η επιθυμία της οικογένειας, φίλες και φίλοι, είναι, αναφέρει η οικογένεια πως αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν μπορούν να ενισχύσουν το σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια η Φλόγα μέσω ειδικού κητίου που θα υπάρχει στον Ιερό Ναό στη μνήμη του Νίκου Ταγαρά.

Καλημέρα και στον αγαπητό κύριο Φιλιππίδη. Δεν μπορώ να ξέρω αυτοί με τα σεισμοί που θα οδηγήσουν, αγαπητέ φίλε. Είναι προφανές ότι το κόμμα Τσίπρα επηρεάζει συνολικά τον χώρο της κεντροαριστεράς. Γι' αυτό και είναι υποπαρέτηση η μισή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι όλους αυτούς, το είπα και χθες αυτό, από το ρεπορτάζ μου προκύπτει, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος ότι όλους αυτούς που παρετούνται για να δείξουν καλή διάθεση απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, ότι τους θέλει ο Τσίπρα στο κόμμα του. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος. Τώρα, αν τελευταία στιγμή στην προεκλογική περίοδο τους χρησιμοποιήσει εντός ή εκτός εισαγωγικών η λέξη για να κλείσει τα ψηφοδέλτια του, μπορεί. Αλλά τα πρόσωπα που ο ίδιος προβάλλει προς τα έξω, τα πρόσωπα δηλαδή που τις πρώτες ώρες, τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του νέου κόμματος προβάλλονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν είναι πρόσωπα φθαρμένα και παλιά. Δεν έχουν καμία σχέση δηλαδή με την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι νέα, φρέσκα πρόσωπα που αυτά θέλει να προβάλλει ο Τσίπρας. Δικό του είναι το κόμμα, ό,τι θέλει το κάνει. Ούτε ξέρω τι θα γίνει με τον Φάμελο. Ο άνθρωπος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι πραγματικά σε πολιτικό αδιέξοδο. Τι θα κάνει αν δεν τον καλέσει ο Τσίπρας? Γιατί για να πάει να συνεργαστεί με το νέο κόμμα του Τσίπρα, θα πρέπει να κληθεί από κάποιον από τον Τσίπρα, από κάποια όργανα του νέου κόμματος. Με κάποιον τρόπο πρέπει να κληθεί, να στηρίξει την προσπάθεια αυτή. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θα γίνει δηλαδή. Δεν είμαι σίγουρος δηλαδή αν όλους αυτούς τους θέλει τελικά ο Τσίπρας ή όχι.

0: Εμείς στην πορεία. Καλημέρα στον κύριο Ευρυπίδη. Αγαπητέ κύριε Ευρυπίδη, μάλλον δεν έχετε κατανοήσει τι συμβαίνει. Τα επεισόδια στο Παρίσι δεν έχουν καμία σχέση με τις οπαδικές προτιμήσεις. Δεν είναι δηλαδή επεισόδια τύπου Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Έχουν κοινωνική διάσταση τα επεισόδια εκεί. Γι' αυτό και έχουν γίνει περισσότερες από 400 προσαγωγές και συλλήψεις. Δεν μιλάμε για επεισόδια οπαδικού χαρακτήρα. Εκεί βγήκαν σε κάποιες περιοχές της Γαλλίας και ειδικά στο κέντρο του Παρισιού αλλά και στα Μπανλία, στα προάστια της γαλλικής πρωτεύουσας, χιλιάδες μετανάστες οι οποίοι δημιούργησαν επεισόδια, πολύ άγρια επεισόδια, χάος, μιλάμε για χάος, φωτιές, βανδαλισμοί, σπασμένα καταστήματα, σπίτια, αυτοκίνητα, δημόσια κτίρια. Μιλάμε για χιλιάδες διαδηλωτές οι οποίοι με το που σφύριξε την λήξη μετά την εκτέλεση των πέναλτι ο διαιτητής, ξεχύθηκαν στους δρόμους αρκετών περιοχών και πόλων της Γαλλίας. Φανταστείτε ότι οι επεισόδια έγιναν και στη Μασσαλία, για παράδειγμα. Όχι με την ίδια έκταση που έγιναν στη γαλλική πρωτεύουσα. Η Παρή είναι ομάδα της πρωτεύουσας όμως. Δεν έχει καμία σχέση. Η Μασσαλία έχει τη δική της ομάδα, τη Μαρσέη. Θέλω να πω ότι δεν έχουν απαραίτητα οπαδικά χαρακτηριστικά. Είναι μάλλον κοινωνικά και άλλου είδους χαρακτηριστικά αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Γαλλία. Καεί και το Παρίσι. Και χθες και πέρσι είχε γίνει το ίδιο. Πάλι με την Παρή που κατέκτησε το Champions League. Και υποτίθεται ότι οι αρχές ήταν έτοιμες δια πάνω ενδεχόμενο.
1: Real FM. Στη Eurobank τα τελευταία 5 χρόνια με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
4: Κάθε κομμάτι μας, κομμάτι της ζωής σας. Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου. Έπιπλα Κύρους. Ακτίδη Μέων 80.
5: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
9: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
10: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
11: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
12: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be together. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
13: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
14: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
13: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
14: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
15: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας. Σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
16: Αντένα
0: Καλημέρα, φίλες και φίλοι, και χρόνια πολλά για τη μέρα της 50ης σήμερα. Μεγάλη γιορτή και αύριο μεγάλη γιορτή του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, Χρήστος Κρίγκας, τηλεφωνική γραμμή, ο καλός φίλος οικονομολόγος και φοροτεχνικός, να μας εξηγήσει, φίλες και φίλοι, τι είναι αυτός ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης που έρχεται ως ονούπο, ποιοι σώζουν την πρώτη κατοικία και με τι ενίκιο. Είναι ένας θεσμός, ένας φορέας, τον οποίο προανήγγειλε ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Οικονομικών. Σε ακούμε με πολύ προσοχή, Χρήστο. Καλημέρα.
16: Πριν λίγες μέρες, αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα στους ακροατές. Ο καινούριος αυτός φορέας είναι ένας ειδικός οργανισμός, προβλέπεται μέσα από τη διαδικασία βασικά του πτωχευτικού κώδικα. Mm-hmm. Στον πτωχευτικό κώδικα εντάσσονται όσοι είναι ευάλωτοι. Ευάλωτος είναι αυτός ο οποίος έχει ληξει πρόθεσμα χρέη και πρέπει να μπει μέσα στον πτωχευτικό, στον πτωχευτικό νόμο, έτσι ώστε να καθαρίσει, που λέμε, από όλα τα χρέη τα οποία έχει και για να κάνει ένα δεύτερο ξεκίνημα. Φορέας λοιπόν είναι ένας ειδικός οργανισμός, προβλέπεται από τον πτωχευτικό κώδικα και θα λειτουργήσει μέσω ιδιώτη ανάδοχου, δηλαδή κάποιος ιδιώτης θα αναλάβει, θα πάρει όλα αυτά τα κίνητα των πρώτων κατοικιών και θα έχει τη δυνατότητα ο ιδιοκτήτης του μέχρι σήμερα σπιτιού να μπορεί να κάνει ποινική, να νοικιάσει κατά κάποιο τρόπο το σπίτι το οποίο διαμένει για 12 χρόνια με ένα επιδοτούμενο ενίκιο το οποίο θα δίνεται και από το κράτος, και μετά τα 12 χρόνια, Γιάννη, να έχει τη δυνατότητα ξανά, αν βρει την οικονομική δυνατότητα και αν μπορέσει να ανακάμψει, να κάνει αγορά ξανά.
0: Άρα,
16: της ίδιας της
0: κατοικίας. Δεν αφορά όλους τους δανειολήπτες, αλλά όσους πληρούν τα κριτήρια του ευάλωτου.
16: Ακριβώς.
0: Ποια είναι τα κριτήρια του ευάλωτου όμως, δηλαδή πώς θα περάσουν από διασταυρώσεις αυτά?
16: Τα κριτήρια του ευάλωτου είναι πολύ σκληρά και είναι πάρα πολύ στενά. Αφορά κυρίως τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μπει μέσα στην πτωχευτική διαδικασία. Και απαντώντας στο ερώτημά σου, ερχόμαστε στη δεύτερη δυνατότητα η οποία υπάρχει και που επεξεργάζεται το Υπουργείο Οικονομικών μέσω της Ειδικής Γραμματείας του Ιδιωτικού Χρέους. Τι να γίνει? Να γίνει το εξής: να βάλουν και την πρώτη κατοικία στο κομμάτι του εξοδικαστικού μηχανισμού, δηλαδή να έχουμε συγκεκριμένα κριτήρια έτσι ώστε κάποιος να μπορέσει να κάνει ρύθμιση με περισσότερες δόσεις και με κούρεμα του χρέους του που υπάρχει, εφόσον βέβαια ρευστοποιήσει, και εδώ βέβαια ακούγονται έτσι και κάποια πράγματα για αντιπολίτευση, αν είναι να ρευστοποιήσω τα λοιπά περιουσιακά μου στοιχεία, μπορώ να τα ρευστοποιήσω και εκτός εξοδικαστικού μηχανισμού. Όχι, ο εξοδικαστικός μηχανισμός δίνει πραγματικά τη δυνατότητα κάποιος με πολλές δόσεις και με κούρεμα να μπορέσει, μάλιστα, να διατηρήσει την πρώτη κατοικία του.
0: Δηλαδή,
16: άρα αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε. Ναι, σας ακούω, Γιάννη.
0: Όχι, ολοκληρώστε εσύ για να ρωτήσω μετά.
16: Άρα αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε, ότι η δυνατότητα προστασίας της πρώτης κατοικίας δεν υπάρχει όπως υπήρχε παλιά με τον νόμο Κατσέλη, που απλά κερδιζόταν, θα λέγαμε, σε πολλές περιπτώσεις και αρκετός χρόνος, και εκεί ένιωθε ο δανειολήπτης ότι μπορούσε να διασφαλίσει την πρώτη κατοικία του. Αυτή τη στιγμή αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο μέσω αυτού του φορέα που δημιουργείται. Κάποιος να νοικιάσει το σπίτι του και κάποια στιγμή μετά από 12 χρόνια να έχει δυνατότητα να το ξαναποκτήσει, και της ειδικής ρύθμισης που θα περιμένουμε, ναι, μέσω από τον εξοδικαστικό, ναι, μηχανισμό.
0: Αυτή είναι η είδηση. Δηλαδή ότι
16: δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
0: Θα προβλέπετε ότι αν κάποιος ο ευάλωτος ανακάμψει οικονομικά, θα επαναγοράζει, ακριβώς, την κατοικία του στο τέλος περίοδου μίσθωσης. Αυτό δεν υπήρχε πριν.
16: Δεν υπήρχε πριν σε καμία των περιπτώσεων. Γι' αυτό πριν τα προηγούμενα χρόνια φωνάζαμε ότι δεν προστατεύεται με τίποτα η πρώτη κατοικία. Εδώ υπάρχει προστασία, εδώ τώρα υπάρχει προστασία του φιλέτη μέσω της ενοικίασης και όχι μέσω της πτήσης του ακινήτου όπως υπήρχε με τον νόμο Κατσέλη.
0: Πολύ σημαντικό αυτό το οποίο μας λες. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Κρίγκα.
16: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Καλημέρα, να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Σε ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση, για τη συνέντευξη. Έχουν βγει καινούργια εργαλεία που βέβαια, εντάξει, χρειάζονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις και συνέπεια όσον αφορά τη ρύθμιση και την αποπληρωμή. Καλημέρα στην κυρία Ελεονόρα. Να είστε καλά, κυρία Ελεονόρα. Θα γίνει άγριος πόλεμος για τη δεύτερη θέση. Δεν μπορούν να εξαχθούν ξεκάθαρα συμπεράσματα αυτή τη στιγμή. Η αίσθηση είναι πάντως ότι μπαίνει στη μάχη της δεύτερης θέσης και ενώ άγριος πόλεμος μεταξύ τριών κομμάτων. Αυτό τουλάχιστον λένε οι δημοσκόποι. Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Καρισιανού. Φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα μέχρι τώρα που μιλάμε. Δεν μπορεί να ξέρει κανένας τι θα γίνει στις εκλογές. Είτε αυτές γίνουν τον Οκτώβριο, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γιατί δεν έχει βγει από το μυαλό του Μητσοτάκη και το σενάριο των πρόωρων εκλογών παρά τις διαψεύσεις, είτε γίνουν το Μάρτιο-Απρίλιο. Φαίνεται να έχει δημοσκοπικά μέχρι τώρα τουλάχιστον ένα προβάδισμα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Μένει να δούμε, μέσα στην εβδομάδα θα βγουν και άλλες δημοσκοπήσεις. Μία στο δικό μας το κανάλι του Action 24 από την Opinion και άλλες δημοσκοπήσεις. Ετοιμάζει δημοσκόπηση Pulse, με ενημέρωσαν οι Μέτρων του κ. Φαναρά. Θα βγουν αρκετές δημοσκοπήσεις. Το λέω γιατί θα έχει κάτσει η σκόνη από τις ανακοινώσεις Τσίπρα και Καρισιανού και νομίζω ο κόσμος. Θα έχει σημασία να δούμε τι θα καταγράψουν οι δημοσκοπήσεις, όχι μόνο στην πρόθεση ψήφου και την εκτίμηση εκλογικής επιρροής, αλλά και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
17: χαθήκαν οι ελπίδες.
0: Πάντως δεν έχετε παράπονο, το είχα προβλέψει από τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα. Σας είχα πει ότι αν εμφανιστούν δημοσκοπήσεις που θα δείχνουν το Πασόκ στην τρίτη ή την τέταρτη θέση, αμέσως η Χαριλάτρη Κούπη και ο ίδιος ο Νίκος ο Ανδρουλάκης θα διαμαρτυρηθεί. Θα προσπαθήσει να τις καταστήσει αναξιόπιστες και βλέπετε ότι υπάρχει ένας καταγγελτικός λόγος απέναντι σε δημοσκόπους και εταιρείες δημοσκοπήσεων από την Χαριλάτρη Κούπη και το Πασόκ. Βέβαια, όσο ήταν το Πασόκ δεύτερο δεν έλεγαν τίποτα. Τόσα χρόνια μετά τις εκλογές που έπαιζαν μόνοι τους στην αντιπολίτευση δεν έλεγαν τίποτα για τη δημοσκοπήση. Τώρα που είναι τρίτο-τέταρτη λένε. Θα μας τα πει ο κύριος Τσουκαλάς μετά τις 9 και 4 όλα αυτά. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, γιατί αγριεύει η κόντρα με τους δημοσκόπους της Χαριλάου Τρικούπη. Και μάλιστα ο κύριος Δουδονής έδωσε στη δημοσιότητα ή μάλλον ενημέρωσε τους πολίτες ότι δέχθηκε ότι του έστειλε η Real Pulse, η εταιρεία δημοσκοπήσεων, εξώδικο. Με το οποίο ζητά να ανασκευάσει όλα όσα είπε περί Τσίπρα, Μαξίμου και δημοσκοπήσεων. Είναι δικηγόρος ο κύριος Τσουκαλάς, εκτός από την ιδιότητα του εκπροσώπου τύπου του Πασόκ, οπότε νομίζω θα έχει ενδιαφέρον η συνέντευξη από τις 9 και 4 και μετά.
17: Μες στην καρδιά μου όμως δεν είδες.
0: Να σας πω ότι για τη στεγαστική κρίση, φίλες και φίλοι, έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τρέξει δράση για την αναβάθμιση κατοικίων. Έχει ένα αρκετά μεγάλο και χρηστικό ρεπορτάζ σήμερα η Real News στο οικονομικό ένθετο. Πάρτε το να το διαβάσετε. Ειδήσεις και επιστρέφουμε.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
18: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
19: Χαχαχα.
18: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
19: Έξοδος 33.
18: Και στο relos.gr.
20: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
21: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
22: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
23: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
24: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. ζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο panagiotopoulos.gr.
1: Ρεπορτάζ αποκαλύπτει μεταξύ άλλων πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας για Σάρι Γκουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, υπογραμμίζει το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και πώς οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως. Δύο επεισόδια μαύρωσαν τους πανηγυρισμούς στη Γαλλία μετά τη νίκη της Paris Saint-Germain επί της Arsenal στον τελικό του Champions League. Η αστυνομία προχώρησε σε 416 προσαγωγές ενώ τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί. Περισσότερα στο enikos.gr. Μία νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας φέρεται να έστειλε πίσω στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται αξιωματούχους, υπογραμμίζοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ σκλήρινε ορισμένους από τους όρους της προηγούμενης πρότασης και θέλει να ενισχύσει τη θέση της Ουάσιγκτον σε ζητήματα που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά, όπως η τύχη των πυρηνικών υλικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα, η Ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη ανεπίσημο αντίγραφο του κειμένου, μετέδωσε ότι το μνημόνιο συναντήληψης προβλέπει μεταξύ άλλων την αποδέσμευση εντός 60 ημερών ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Άμυνας του Ομάν εξέδωσε συναγερμό για εντοπισμό ύποπτης ναυτικής νάρκης στα χωρικά ύδατα του Ορμούς, η οποία φέρεται να είναι ιρανικής κατασκευής. Ανησυχία εξέφρασε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας μετά την ενημέρωση από τη διοίκηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στην νοτιοανατολική Ουκρανία ότι ντρόουν έπληξε κτίριο του στροβιλοστασίου. Έως το τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Τον τίτλο στο Champions League κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Paris Saint-Germain. Στον τελικό που έγινε στη Βουδαπέστη νίκησε με 4-3 στα πέναλτι την Arsenal. 1-1 έληξε η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Αντένα Πάτρας 105,3. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
19: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.
1: Με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά, άνεμη δυτική έως 4 μποφόρ, στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
25: Αντένα.
26: Καμένη λάμπα, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
27: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
28: Πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
29: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκη.
30: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
31: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
30: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
31: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
30: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
31: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
30: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
31: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
30: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
32: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις παύλακαραθανάσης.gr.
27: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
29: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
27: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
29: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
27: Τηλέφωνο 2610-640-657.
29: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
27: Στάνταρ καθαρά.
0: Αντένα.
5: Χριστιανικού ορτολογίου. Πολλά μηνύματα από απογοητευμένους φίλους της Arsenal. Ρε παιδιά, τι να κάνουμε, να σας πω κάτι. Δεν είχαν πάρει ποτέ οι άνθρωποι Champions League και ή κύπελλο πρωταθλητριών. Σου δίνεται η δυνατότητα στα πέναλτι και σουτάρεις δύο φορές out. Ούτε καν να το πιάσει ο αντίπαλος θερματοφύλακας. Αυτοκτονία. Και είχαν μεγαλύτερη δίψα οι Άγγλοι. Φαινότανε αυτό. Δεν έχουν σηκώσει ποτέ την κούπα. Οι Γάλλοι την είχαν πάρει και πέρσι. Αλλά τι να το κάνεις. Ακούστε δύο περίεργα στατιστικά που τα διάβαζα και μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση για τον τελικό του Champions League. Πρώτον, μετά από 50 τόσα χρόνια είχαν να παίξουν σε τελικό δύο ομάδες που εκπροσωπούν πρωτεύουσες. Δηλαδή, η Real έφτανε τόσες φορές, έχει φτάσει στον τελικό και το έχει σηκώσει. Πάντα έπαιζε με κάποια άλλη ομάδα που δεν εκπροσωπούσε την πρωτεύουσα της χώρας. Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν η Bayern Μονάχου, το Μονάχο δεν είναι πρωτεύουσα, μπορεί να ήταν η Μπαρσελόνα σε ισπανικό εμφύλιο, η Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ, δεν εκπροσωπούσαν ομάδες πρωτεύουσων. 50 χρόνια είχαν να εκπροσωπηθούν πρωτεύουσες στον τελικό. Λονδίνο, Arsenal εναντίον Παρισιού, Paris Saint-Germain. Το δεύτερο είναι ότι η Arsenal έχασε το Champions League χωρίς καμία ήττα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Δεν ιτήθη ούτε στον κανονικό αγώνα, ήρθε 1-1. Και η παράταση 1-1. Η τίθεση απέναντι δεν θεωρείται κανονικός αγώνας. Δεν έχασε λοιπόν ούτε έναν αγώνα κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου του Champions League. Απίστευτο στατιστικό. Να όμως που έχασε στα απέναντι. Τον κρισιμότερο ρόλον. Στο γήπεδο δεν υπήρξαν επεισόδια. Στο Παρίσι έγινε χαμός. Περίμεναν κάποιες χιλιάδες εκεί των μεταναστών να αρχίσουν οι πανηγυρισμοί για να λαιλατούν δημόσιες και ιδιωτικές περιουσίες και να τα κάνουν λαγίσμα διάμ. Πολύ ξύλο, πολλές συλλήψεις, πολύ μεγάλα επεισόδια και ζημιές. Χάος επικράτησε κατά τη διάρκεια της νύχτας στη γαλλική πρωτεύουσα. Υπάρχουν βίντεο που έχουν ανέβει σχεδόν παντού. Φανταστείτε, από τις περίπου 500 προσαγωγές έγιναν, οι οποίες έχουν μετατραπεί από τα μέχρι τώρα δεδομένα σε περισσότερες από 250 συλλήψεις. Και εκεί η αστυνομία δεν σου συμπεριφέρεται με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ. Γαλλική αστυνομία βαράει στο ψαχνό, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Λοιπόν, αυτά συνέβησαν φίλες και φίλοι. Να πω την καλημέρα στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καλκατζάκο, την ψυχή του σκοπευτικού του άθλος. Καλημέρα Πέτρο. Γίνεται χαμό στη Διονυσίου Αεροπαγή του, φίλες και φίλοι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τώρα που μιλάμε, με ενημερώνει η κόρη μου, πόσες χιλιάδες τουριστών είναι και περιμένουν, έχουν ανοίξει μάλλον, περιμένουν υπομονετικά στην ουρά για να ανέβουν στον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Πολύ ωραία μέρα σήμερα, αν την ευχαριστηθείτε. Καλοκαιρινή μέρα, την καλημέρα μου στον αγαπητό Βαγγέλη. Θα διαβάσω λίγο το μήνυμά σου, Βαγγέλη. Την καλημέρα στον Κώστα τον Τζιαλίκη. Καλημέρα στον Φίλιππο. Καλημέρα στον αγαπητό Γιάννη. Καλημέρα, αγαπητέ, και στον αγαπητό Κώστα. Και στον άλλο Κώστα. Δώστε μου 3-4 δευτερόλεπτα. 3-4 λεπτά να προχωρήσουμε τις συνεντεύξεις και σε λίγο θα διαβάσω αναλυτικά τα μηνύματά σας. Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλημέρα μας στον Δήμαρχο Αργυρούπολης Ελληνικού, τον κύριο Γιάννη Κωνσταντάτο. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Πού σας βρίσκουμε αυτή την υπέροχη μέρα?
7: Στην πόλη μας.
5: Παραλιακά ή στο κέντρο της πόλης?
7: Όχι, όχι, στο κέντρο, γιατί γιορτάζει σήμερα και αύριο η Αγία Τριάδα, ως γνωστόν, και έχουμε δύο εκκλησίες και στο ελληνικό. Και στην Αργυρούπολη και έχουμε προετοιμασίες, έχουμε μεγάλη πανήγυρη.
5: Α, μάλιστα, δεν το ήξερα αυτό.
7: Βοήθεια σε όλο τον κόσμο.
5: Τώρα εσάς σας ζηλεύουν όλοι οι δήμαρχοι της περιοχής. Είστε ο κεντρικός δήμος της ανάπτυξης στο ελληνικό. Πώς πάνε τα έργα στο ελληνικό? Τελειώνει νομίζω η ανέγερση του ουρανοξύστη και προχωρούν και τα έργα γενικότερα και η υπογειοποίηση της παραλιακής για να επιτέλους να αποκτήσει ζωή όλο αυτό το πράγμα.
7: Ξέρετε, κύριε Παπαγιάννη, ευχαριστώ για την ερώτηση. Γιατί καμιά φορά ο κόσμος τώρα έχει εστιάσει στο ύψος του ουρανοξύστη. Που εδώ έχει ξεσπάσει ένας μεγάλος διάλογος, άλλους αρέσει, άλλους δεν αρέσει. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι το ελληνικό θα είναι η σύγχρονη όψη της Αθήνας. Δεν υπάρχει μεγαλούπολη στον κόσμο που να μην έχει την ιστορική της, την παραδοσιακή της πλευρά και τη σύγχρονη.
5: Εδώ μέχρι το Νέο Δελχή έχει γίνει, έχει μετατραπεί
7: λοιπόν,
5: σε Μανχάταν.
7: Ένας νεκρός χώρος έχει μετατραπεί ή μετατρέπεται τη σύγχρονη πλευρά μιας πόλης το οποίο όταν τελειώσει δεν θα είναι μόνο ουρανοξύστης ή ουρανοξύστης, θα είναι τουλάχιστον άλλοι δύο. Θα είναι πάρα πάρα πολλά άλλα θέματα τα οποία αγγίζουν και την τοπική κοινωνία σε μεγάλο βαθμό, το πάρκο, τα κτίρια, υποδομές, το αθλητικό κέντρο που ανοίγει και αυτό τώρα. Σε...
5: Ναι, εσείς πότε βλέπετε βάσει του χρονοδιαγράμματος να αποκτά ζωή όλο αυτό?
7: Το αθλητικό κέντρο παραδίδεται τις επόμενες εβδομάδες. Το Σεπτέμβριο έχουμε εγγένεια από ό,τι ξέρω, αλλά όλο αυτό από 27-28 θα κατοικείται πλέον εντατικά, σύν τα μαγαζιά που θα ανοίξουν. Οπότε και η παραλία μας, αυτή που αγωνιούμε εμείς να παραλάβουμε, από ό,τι είδα προχθές στην επίσκεψη που έκανα στο εργοτάξιο, ετοιμάζεται. Συνεπώς, νομίζω ότι τα επόμενα δύο χρόνια θα αρχίσουμε να βλέπουμε σημαντικά το έργο να παραδίδεται.
5: Η υπογειοποίηση της παραλιακής πότε θα ολοκληρωθεί?
7: Έχει ολοκληρωθεί, νομίζω, σχεδόν το σύνολό της, αλλά αναμένεται η μετακίνηση της γραμμής του τραμ. Έχει κάποιες διαδικαστικές πλέον εργασίες που πρέπει να γίνουν. Και νομίζω και αυτή εκεί προς τα μέσα του 27 θα ανοίξει πλέον κανονικά στα δόντια στην κυκλοφορία.
5: Τώρα έρχεται καλοκαίρι, κύριε Δήμαρχε. Πού βρισκόμαστε όσον αφορά την πολιτική προστασία και αν αυτή τη φορά είναι έτοιμος ο κρατικός μηχανισμός για το καλοκαίρι? Πυρκαγιές, ετοιμότητα σε όλα τα επίπεδα, για πείτε μας.
7: Κοιτάξτε, όσον αφορά το Δήμο το δικό μας, είμαστε πανέτοιμοι. Έχουμε ενεργοποιήσει όλο το σύστημα με την τεχνητή νοημοσύνη. Οι θελοντές είναι στη θέση του 24/24. Το κέντρο διαχείρισης κρίσεων καταγράφει τα πάντα. Βρίσκεται σε ετοιμότητα, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ο εξοπλισμός μας, καθαρισμοί τώρα έχουν πάει λίγο πιο πίσω λόγω των βροχοπτώσεων, αλλά και αυτοί θα ενταθούν τις επόμενες μέρες για να ολοκληρωθούν μέχρι τις 10 Ιουνίου. Νομίζω ότι είμαστε σε όλο τον ημιτό γενικά σε πολύ καλό επίπεδο και προσπαθούμε αυτό να το πετύχουμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα με το δίκτυο ανθεκτικών πόλεων. Θα πέσει στη Βόρεια Ελλάδα αυτές τις μέρες.
5: Ναι, υπογράψατε ένα μνημόνιο ως δίκτυο ανθεκτικών πόλεων με το αρμόδιο Υπουργείο. Τι συμπεριλαμβάνει?
7: Είναι μια προσπάθεια συνέργειας για 150 δήμους να αναπτύξουν όλοι τα κέντρα διαχείρισης κρίσεων,
5: ναι,
7: προκειμένου να οργανωθούν και η περιφέρειά μας. Γιατί κοιτάξτε, να μην καεί ο ημιτός και να καίγεται η υπόλοιπη Ελλάδα, νομίζω ότι έχουμε αποτύχει όλοι. Έτσι, δεν πετύχαμε κάτι. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη κινητικότητα. Το Υπουργείο έχει αναλάβει την υποχρέωση να υλοποιήσει μια σειρά προτάσεων που έχουμε καταθέσει για το πώς αυτό θα υλοποιηθεί, το κέντρο διαχείρισης κρίσεων σε κάθε περιοχή, σε κάθε νομό, σε κάθε δήμο. Είναι σε πολύ καλή εξέλιξη όλη αυτή η συζήτηση αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε φάση υλοποίησης. Πιστεύω ότι το αργότερο μέχρι το καλοκαίρι του 27 θα είναι πανέτοιμοι και οι υπόλοιποι δήμοι να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα.
5: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο που αφορά το Δήμο σας, αλλά και γενικότερα την τοπική οικονομία των Νοτίων Προαστίων. Εγκαινιάστηκε πριν από μερικές μέρες το πρώτο αυτοδιοικητικό επιχειρηματικό κέντρο στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης. Είναι πραγματικά ένα νέο σημείο αναφοράς. Μπορείτε να μας πείτε τι θα συμπεριλαμβάνει και πώς θα ενισχύσει την τοπική ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα στην περιοχή?
7: Εγώ ανήκω στους αυτοδιοικητικούς που λέω ότι εντάξει, το κράτος πρέπει να είναι από πάνω μας, να μας ενισχύει. Κάποια στιγμή όμως και η αυτοδιοίκηση πρέπει να δημιουργεί τις δικές της πηγές χρηματοδότησης, τις δικές της δυνατότητες, και γι' αυτό ότι πήραμε ένα εγκατελειμμένο παλιό χτίριο με ιδιωτικά κεφάλαια, χωρίς να βάλει ένα ευρώ ο Δήμος, το μετατρέψαμε σε ένα πολύ σύγχρονο εργασιακό χώρο, με αποτέλεσμα αυτό το χτίριο αυτή τη στιγμή να αποδίδει σταθερό ενίκιο στο Δήμο και την ίδια στιγμή 26 εταιρείες να το χρησιμοποιούν περιστασιακά για τις στεγαστικές τους ανάγκες. Είναι τα χάπτα.
5: Όταν λέτε με ιδιωτικά κεφάλαια, επιχειρηματίες ντόπιοι της περιοχής, δηλαδή του Δήμου σας?
7: Όχι, όχι. Είναι μια εταιρεία που πήρε το διαγωνισμό. Εμείς βγάλαμε το διαγωνισμό. Περίπου 2 εκατομμύρια είναι η επένδυση που έκανε.
5: Ναι.
7: Έφτιαξε το χτίριο πάνω στο λεωφόρο Βουλιαγμένη. Ένα χρέπι. Ήταν ένα χτίριο εγκατελειμμένο, ξεχασμένο, έτοιμο να καταρρεύσει. Αυτό σημαίνει ότι είναι το πιο ωραίο χτίριο της Νότιας Αθήνας. Αν περάσετε στη Βουλιαγμένη, θα το δείτε. Είναι ένα υπερσύγχρονο χτίριο. Και η συμφωνία είναι ότι αποδίδει ενίκιο μεν στο Δήμο σταθερό. Έτσι δεν κυνηγάμε εμείς τον κάθε ενοικιαστή μέσα, συν κάποιους χώρους που χρησιμοποιεί ο Δήμος, και παράλληλα δίνει τη δυνατότητα σε εταιρείες. Δηλαδή, σε έχετε μια εταιρεία που αν το νοικιάσετε με την ώρα, με τη μέρα, τη βδομάδα, με το μήνα. Και
5: κατάλαβα.
7: Και δεν βρίσκεις.
5: Ωραία, καινοτόμος ιδέα.
7: Καινοτόμος, γιατί δίνει εισόδημα στο Δήμο.
5: Αυτό. Οπουδήποτε παρεμβαίνει ιδιωτική πρωτοβουλία είναι θετική εξέλιξη για την αγορά, κύριε Δήμαρχε.
7: Και φέρνει και 26 με 30 εταιρείες περίπου στον τόπο, όπου και αυτοί πάλι θα πάρουν καφέδες, θα καταναλώσουν. Δεν είναι κλεισμένοι σε ένα γραφείο.
5: Την καλημέρα μας, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή Κυριακή και χρόνια πολλά. Της Πεντηκοστής σήμερα, του Αγίου Πνεύματος αύριο. Να είστε καλά. Έχει πολλή κίνηση προς την παραλιακή, μου λένε φίλες ακροάτες ή ακροατές. Είναι χιλιάδες αυτοκίνητα που κατεβαίνουν προς τα κάτω. Προφανώς πάτε να κάνετε τον μπανάκι σας, να χαλαρώσετε, να κάνετε κάτι διαφορετικό. Πολύ ωραία μέρα θα είναι σήμερα. Μας τα είπε και ο κύριος Καντερές, και αύριο θα είναι εξαιρετική ημέρα. Με 32-33 βαθμούς Κελσίου ανώτατη θερμοκρασία το μεσημέρι στο λεκανοπέδιο της Αττικής και σήμερα και αύριο. Λοιπόν, αύριο είναι το Αγίου Πνεύματος. τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες. Είναι κλειστά όπως καταλαβαίνετε. Δεν είναι κλειστά όμως όλα τα μαγαζιά. Για παράδειγμα τα σούπερ μάρκετ και η πλειονότητα των εμπορικών καταστημάτων και τα εμπορικά κέντρα θα είναι ανοιχτά. Θα λειτουργήσουν κανονικά. Εξ όσων γνωρίζω όλες οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά αύριο. Και τα εμπορικά καταστήματα. Δεν έχει εκδώσει κάποιος εμπορικός σύλλογος δηλαδή ανακοίνωση ότι θα κλείσουν. Επαναλαμβάνω, σε αντίθεση με την αγορά, οι δημόσιες υπηρεσίες και τα τραπεζικά καταστήματα δεν θα λειτουργήσουν αύριο Δευτέρα. Ήρθε η ώρα του κυρίου εκπροσώπου του Πασόκ, του κυρίου Κώστα Τσουκαλά. Καλημέρα κύριε εκπρόσωπε.
2: Καλημέρα,
5: τι κάνετε, καλά είστε. Να ξεκινήσουμε από την αμφισβήτηση των δημοσκοπήσεων, όχι από εσάς τους ίδιους, από εσάς τον ίδιο, αλλά από κάποια στελέχη του Πασόκ. Βρίσκεται σε εξέλιξη μια αντιδικία μεταξύ του κυρίου Δοδονή και της εταιρείας Real Pulse. Είχα διαβάσει κάποιες αναρτήσεις στελεχών του Πασόκ εναντίον της μέτρων ανάλυσης του κυρίου Φαναρά. Τελικά τι συμβαίνει, αμφισβητούνται οι δημοσκοπήσεις κατά τη γνώμη σας ή όχι?
2: Εμείς λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε κατά παράβαση της συμφωνίας που υπήρχε να μην δημοσιεύονται δημοσκοπήσεις που διενεργούνται πριν την ίδρυση του κομμάτων, να εμφανίζονται δύο δημοσκοπήσεις, οι οποίες μετρούσαν κόμματα που δεν είχαν ακόμα ιδρυθεί, και είδαμε διαφορές που στην ίδια ήταν την ίδια μέρα 8 μονάδες, την άλλη μισή μονάδα. Είδαμε το πάρα πολύ απλό, ότι δεν μπορεί στα όρια του στατιστικού λάθους να είναι σωστή και η δημοσκόπηση που δείχνει διαφορά στο κόμματος Τσίπρα 8 μονάδες και εκείνη που δείχνει μισή μονάδα. Και νομίζω ότι με την επόμενη μέτρηση της ΑΛΚΟ βεβαιωθήκαμε απόλυτα.
5: Ναι.
2: Εδώ, κοιτάξτε να δείτε. Ξέρετε, αν βγει μια δημοσκόπηση σήμερα και πει στον Παπαγιάννη, ο Παπαγιάννης μπορεί να μην συμβαθεί τον Τσουκαλά. Αν θες να φύγει ο Τσουκαλάς, θα ψηφίσεις αυτόν. Αυτό είναι μια κατεύθυνση. Λέμε λοιπόν το εξής. Δεν πρέπει οι δημοσκοπήσεις από εργαλεία μετρήσεων να γίνουν εργαλεία χειραγώγησης. Τώρα για την εταιρεία τη συγκεκριμένη που δεν την ξέρω και δεν το υιοθετώ, σας διαβάζω ότι 28 Μαΐου του 2022 το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας κατήγγειλε αυτήν την εταιρεία, τη συγκεκριμένη, ονομαστικά, και έλεγε ότι είναι εταιρεία συνδεδεμένη με το ΣΥΡΙΖΑ και δημιουργεί μεθοδεύσεις. Προχωράει σε μεθοδεύσεις για να δημιουργήσει, για να κατασκευάσει μια δική του πραγματικότητα. Αυτά τα έλεγα όχι εγώ, η Νέα Δημοκρατία. 28 Μαΐου του 2022, 10:48 για τη συγκεκριμένη εταιρεία, την ίδια.
5: Ναι, προσέξτε, αυτό όμως έχει και αυτό εντύπωση, το οποίο λέτε εσείς και το οποίο να το αποδεκτώ ότι έχετε κάποιες αμφιβολίες εδώ. Όμως έχουμε τον κύριο Δοδονή, ο οποίος είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ενθουσιασμένη με τον Τσίπρα και θα τον στηρίξει μέχρι όπου πάει. Μισό λεπτό. Και ότι ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης Μαϊμού δημοσκόπησης ήταν εκπρόσωπος του Τσίπρα όταν ήταν πρωθυπουργός.
2: Μα αυτό λέει η ανακοίνωση που σας διάβασα της Νέας Δημοκρατίας το 2022. Το ίδιο. Το λέει. Ο κύριος, ο στενός συνεργάτης του οικονομικού γραφείου του κυρίου Τσίπρα, όταν ήταν πρωθυπουργός, που συμμετέχει στην εταιρεία Real.
5: Άρα συμφωνείτε με τη δήλωση Δουδονή.
2: Σας διαβάζω.
5: Αφήστε τι είπε η Νέα Δημοκρατία. Οκ, συμφωνείτε εσείς.
2: Δεν μπορώ να γνωρίζω τι είναι. Εγώ διαβάζω ότι αυτά είναι καταγεγραμμένα σε δημοσιεύματα των παραπολιτικών του 22 και σε ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας.
5: Μάλιστα.
2: Πόσο πιο απλά.
5: Εγώ ακούμε πολύ προσοχή αυτά τα οποία λέτε για να καταλάβω τι συμβαίνει.
2: Ναι, μα νομίζω ότι, πια είναι ξεκάθαρο.
5: Ωραία, άρα εξακολουθείτε και αμφισβητείτε λοιπόν την πιστότητα και την αξιοπιστία της συγκεκριμένης εταιρείας. Και όχι μόνο την αμφισβητείτε. Μα πώς, λέτε κάτι δημοσίως, πρέπει να το ψάξετε. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είπε κάτι και να είναι λάθος. Εσείς δεν το ψάξατε από μόνο σας.
2: Αν κάνει επίτηδες, αν έχει λάθος μεθοδολογία, αν πήρε λάθος δείγμα, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Εσείς που είστε πάρα πολύ έμπειρος, μπορεί αν γίνει μια δημοσκόπηση σήμερα να είναι η διαφορά και 8 μονάδες και μισή?
5: Όχι, αλλά υπάρχει ένα ερώτημα εδώ. Όσο εμφανιζόσασταν δεύτερη, γιατί δεν διαμαρτυρόσασταν ποτέ?
2: Μα δεν έχουμε, πάντα λέμε.
5: Και πάλι υπήρξαν αποκλείσει τα ποσοστά. Κάποιες δημοσκοπήσεις σας έδιναν 15 μονάδες πίσω, κάποιες 8. Γιατί δεν διαμαρτυρόσασταν τότε όταν ήσασταν δεύτερη?
2: Κάποιες 12 και κάποιες 10.
5: Ναι.
2: Το 2% είναι στα όρια του στατιστικού λάθος. Το 8 δεν είναι, νομίζω, κύριε Παπαγιάννη. Καταλαβαίνουν όλοι τι γίνεται.
5: Για πείτε μας τι γίνεται, γι' αυτό σας βγάλαμε.
2: Μα τα νούμερα, ξεκάθαρα. Είναι δυνατόν να είναι και 8 και μισή μονάδα?
5: Δηλαδή, συγγνώμη, εσείς αποδίδετε πολιτικό δόλο και στη Νέα Δημοκρατία να προωθήσει το κόμμα Τσίπρα, γιατί αυτό την βολεύει στην προεκλογική περίοδο απέναντι στο Μητσοτάκη?
2: Δεν θέλω να σας το πω εγώ, το είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Ο κύριος Μαρινάκης είπε θέλουμε τον Τσίπρα γιατί είναι χορηγός μας. Ο κύριος Κερίδης, συζήτηση με εμένα, είπε θέλουμε τον Τσίπρα γιατί διχάζει και μπορούμε να συσπηρώσουμε τους φορούς μας.
5: Ναι, εσείς το πιστεύετε αυτό.
2: Δεν χρειάζεται να πω κάτι εγώ. Γιατί να πω κάτι εγώ, αφού το λένε τα ίδια τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας.
5: Μάλιστα. Αποδίδεται στην κυβέρνηση πολύ ισχυρούς μηχανισμούς πάντως παρέμβαση σε όλα τα επίπεδα. Ακόμα και στην αντιπολίτευση.
2: Αν αυτή η κυβέρνηση δεν έχει ισχυρούς μηχανισμούς που έχει τους πιο ισχυρούς από ό,τι είχε οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση ποτέ, θα ήταν νομίζω.
5: Τώρα,
2: και
5: για πέστε μου. Ας μην μείνουμε στις δημοσκόπησεις Real Polls. Έρχονται και άλλες δημοσκοπήσεις από Δευτέρα.
2: Προχωράμε κανονικά με το σχέδιό μας. Είναι μια προσωρινή αναδιάταξη του δημοσκοπικού σκηνικού. Όταν έχω μάλιστα ίδρυση κομμάτων προσωποπαγών με γνωστά πρόσωπα, είναι κατά τη γνώμη μας λογικό να γίνει. Ειδικά αν τα κόμματα αυτά έχουν προαναγγελθεί και διαφημιστεί εδώ και 9 μήνες.
5: Ναι.
2: Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο στη συγκυρία, σε περίπου 1-1,5 μήνα, θα έχουμε μια καθαρή εικόνα.
5: Ωραία.
2: Εμείς προχωράμε με το σχέδιό μας, το προσαρμοσμό
5: μας. Ας μην μείνουμε τόσο στην εικόνα, όσο στις ευρύτερες και γενικότερες τάσεις που υπάρχουν στο πολιτικό σκηνικό. Δεν σας προβληματίζει ότι τόσο καιρό που ήσασταν μόνοι, δεν μπορέσατε να καταγράψετε και να εισπράξετε τη φθορά, την κυβερνητική φθορά της Νέας Δημοκρατίας και να εκτοξεύσετε τα ποσοστά σας ώστε να αποτελέσετε σοβαρή εναλλακτική λύση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία? Και έρχεται τώρα ο Τσίπρας και σας περνά, αλλά σας περνά και η Καρισιανού σε κάποιες δημοσκοπήσεις. Γιατί σημαίνει αυτό, κάτι λάθος έγινε?
2: Την κυρία Καρισιανού έχουμε δει μόνο σε μία δημοσκόπηση μιας εταιρείας της συγκεκριμένης.
5: Ναι, σε αυτή όμως είναι πάνω από εσάς. Εσείς είστε κάτω από αυτή.
2: Είναι η ίδια δημοσκόπηση που δείχνει και 8 μονάδες διαφορά.
5: Ωραία, ας μην μείνουμε λοιπόν σε αυτή τη δημοσκόπηση. Να αποδεχθώ εγώ τις ενστάσεις που καταθέτετε. Επί της ουσίας, δεν είναι προβληματικό για το Πασόκ που δεν μπόρεσε τόσα χρόνια, 3 χρόνια μετά τις εκλογές, να αξιοποιήσει τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας?
2: Το Πασόκ είναι ένα κόμμα που το 2023 πριν τις εκλογές είχε 8% και ένα μήνα πριν, από σήμερα, είχε στα κάτω από 15%. Αλλά το Πασόκ είναι σε μια σταθερή τροχιά ανόδου. Το Πασόκ δεν είναι ένα κόμμα λαϊκιστικό να καβαλήσει προσωρινά σε ένα άρμα, στη συγκυρία να ανέβει και μετά να καταρρεύσει. Είναι ένα κόμμα με πρόγραμμα και σχέδιο. Λέει τι πρέπει να γίνει στην οικονομία, τι πρέπει να γίνει για τα δάνεια, τι πρέπει να γίνει στις συντάξεις, τι πρέπει να γίνει για τους μικρομεσαίους, τι πρέπει να γίνει στην ανάπτυξη, τι πρέπει να γίνει ώστε η ανάπτυξη να είναι και ευημερία. Και όχι όπως σήμερα, η ανάπτυξη η οποία πάει σε πολύ λίγους, ενώ οι πιο πολλοί είναι χαμένοι.
5: Μάλιστα.
2: Άρα, τέτοια κόμματα δεν καβαλάνε το άρμα του λαϊκισμού για να εκτοξευτούν. Ξαφνικά, ό,τι είναι η διαδικασία που θα εκτοξευτεί το Πασόκ, όταν μπουν τα διλήμματα. Πότε δηλαδή, σε εκλογές. Τώρα, είπατε 3 χρόνια περιμένανε. Μην ξεχνάμε, κυρία Παγιάννη, ότι αν το ρεζερβουάρ της Νέας Δημοκρατίας ακόμα δεν έχει τελειώσει, η οποία έχει πολύ μεγάλη μείωση ποσοστών από τις προηγούμενες εκλογές, είναι γιατί προέκυψε μια πολύ μεγάλη πολιτική ασυμμετρία στις εκλογές του 23, που η τότε αξιωματική αντιπολίτευση από το 32 πήγε στο 17 και ιτήθηκε με τη μεγαλύτερη διαφορά που έχει ιτηθεί δεύτερο κόμμα τα τελευταία 80 χρόνια. Άρα όλο αυτό έχει δώσει μια επεκτημένη κοίτα στη Νέα Δημοκρατία.
5: Τώρα.
2: Το Πασόκ λοιπόν που επιλέγει και που, εμείς που μένουμε ότι ο κόσμος θα τρέψει, είναι όριμος ο κόσμος, θα ψηφίσει με βάση την αξιοπιστία, τη συνέπεια και το σχέδιο.
5: Αυτό...
2: Όχι με βάση τα πυροτεχνήματα.
5: Κάτι τελευταίο πριν σας καλημερίσουμε. Αυτός ο άγριος πόλεμος που έχει ξεσπάσει σε πολιτικό επίπεδο, ενώ όχι σε προσωπικό, μεταξύ δύο τουλάχιστον κομμάτων για τη δεύτερη θέση, του Πασό και του κόμματος Τσίπρα.
2: Δεν υπάρχει άγριος πόλεμος.
5: Εντάξει, βλέπουμε ότι υπάρχουν αντιπαραθέσεις. Κατά τη γνώμη σας, μπορεί να οδηγήσει στην κατάρρευση όλου αυτού του αφηγήματος περί κεντροαριστερής ή προοδευτικής συνεργασίας την επόμενη μέρα?
2: Έτσι, να δείτε, κεντροαριστερά υπάρχει στη χώρα και είναι το Πασόκ. Το Πασόκ είναι ένα κόμμα που ανήκει στην κεντροαριστερά. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που ανήκει στην κεντροδεξιά. Άλλο αν επειδή έχει ενσωματώσει το λαό, σήμερα μοιάζει κάποιες φορές και με ακροδεξιά. Τα κόμματα λοιπόν που δημιουργούνται πρέπει να καλύπτουν κάποιο χώρο. Σήμερα δεν υπάρχει χώρος για να καλυφθεί πολιτικός. Υπάρχει κεντροαριστερά, υπάρχει κεντροδεξιά με διαφορετικά προγράμματα και αυτά θα συγκριθούν, θα συγκρουστούν στις εκλογές. Εμάς ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι ο κύριος Τσίπρας αντίπαλός μας. Ο κύριος Τσίπρας προφανώς, αν κάνει επιθέσεις στον Πασόκ, θα απαντιούνται. Και εσείς, οποιοδήποτε, ο κύριος Βελόπουλος, αν μας επιτεθεί πολιτικά.
26: Αντένα Πάτρας, 105,3.
8: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
9: Πάρε Στρώμα.
8: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
9: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
10: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
11: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματος μας.
12: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
11: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
13: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
14: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
15: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
14: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
15: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
16: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
17: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
16: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
18: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
20: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
21: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα ΕΠΕ Καραθανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα ΕΠΕ Καραθανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
22: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
23: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
22: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
23: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
22: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
23: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
22: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
23: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
22: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
33: RealPlayer.gr.
34: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
35: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το καθεστώς νησιά επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Επεισοδιακοί πανηγυρισμοί στο Παρίσι μετά την νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal. Η αστυνομία ανακοίνωσε 416 συλλήψεις. Τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί. Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε στην Τεχεράνη νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας και επιθυμεί να ενισχύσει τη θέση της Ουάσιγκτον σε ζητήματα που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερα στο real.gr. Έως το τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους.
36: Αντένα Πάτρας 105,3.
37: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
0: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο. Όποιο και αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Βρείτε μας στα social media και ανακαλύψτε το ανανεωμένο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με απίθανες προσφορές. InStyle Διαμαντόπουλος. Απολαύστε το σπίτι σας.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
3: Πόσο ήσυχοι είστε ότι κανείς και τίποτα δεν θα σας ενοχλήσει όταν κατεβάζετε ρολά?
4: Μαντζαβίνος. Ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Τώρα μπορείτε να είστε σίγουροι, γιατί τα προϊόντα μας σας προσφέρονται με 10 χρόνια εγγύηση στους εισαγόμενους μηχανισμούς ρολών.
5: Άμεση εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές με πώληση χονδρική λιανική και αξιόπιστη τοποθέτηση και επισκευή από το εξειδικευμένο συνεργείο μας.
4: Μαντζαβίνος. Τριώνα Βάρχων 18 Πάτρα. Τηλέφωνα 2616. 008 100, κινητό 6944 544 406.
6: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1 στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
7: Κάθε φορά.
12: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα.
7: Κάθε φορά.
12: Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
19: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ στον Αντένα, στους 105,3, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Καδραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
24: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή Κυριακή και χρόνια πολλά της Πεντηκοστή σήμερα. Χρόνια πολλά και για αύριο του Αγίου Πνεύματος και καλό μήνα για αύριο. Μπαίνουμε στον Ιούνιο. Καυτός Ιούνιο στο Αιγαίο, το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Αυτός είναι ο κεντρικός τίτλος στη σημερινή Real News, φίλες και φίλοι, με δυνατά θέματα χρηστικού ενδιαφέροντος και όχι μόνο. Φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις και όσον αφορά την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, αποκαλύψεις. Οι κομμώτριες, οι σερβιτόροι και ο αντιδήμαρχος. Περισσότερα από 1.600 άτομα εμπλέκονται στα δύο νέα κυκλώματα παράνομων επιδοτήσεων που εξαρθρώθηκαν σε Κρήτη και Μακεδονία. Τώρα το τελευταίο μισάωρο, τα τελευταία 25 λεπτά δεν έχω οργανώσει άλλη συνέντευξη. Να πάμε έτσι μουσικά και να διαβάσουμε πολλά μηνύματα από εσάς, τις ακροάτρες και τους ακροατές. Μετά το τραγούδι του Πασχάλη που έβαλε εδώ ο φίλος μου Γιώργος Τζιβελεκίδης, ό,τι τραγούδι ακολουθήσει θα έχει στον τίτλο του τη λέξη καλοκαίρι. Το φτιάχνουμε έτσι για να μπούμε σε καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Αρκετός κόσμος κατεβαίνει στην παραλία. Νομίζω ότι σήμερα θα είναι η πρώτη Κυριακή που θα γεμίσουν αρκετές παραλίες από κόσμο, από λεόμενους. Κοιτάξτε, ακόμα είναι σε εξέλιξη οι πανελλαδικές εξετάσεις. Οι φοιτητές έχουν εξεταστική περίοδο μπροστά τους, δεν έχουν τελειώσει. Αλλά είναι οι πρώτες καλοκαιρινές βουτιές. Καλά να περάσετε, ό,τι και αν κάνετε σήμερα Κυριακή.

Οι θερμοκρασίες τέλειες για την εποχή. Πολύ ελαφρύ βορειαδάκι, να μην είναι ενοχλητικό. 31 με 32 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, ανώτατες θερμοκρασίες στα κεντρικά και τα νότια. 28 με 29 στα βόρεια. Εξαιρετικός ο καιρός και σήμερα και αύριο σε όλη την Ελλάδα. Ηλιοφάνεια παντού. Χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Πολύ ωραία πράγματα. Έχει φύγει αρκετός κόσμος από την Αθήνα και χθες και προχθές οι πληρότητες των πλοίων που αναχωρούσαν για Αιγαίο, και όχι μόνο για Αιγαίο, ήταν στο 100%.

Συνήθως την Κυριακή το πρωί μας έρχονται δυσάρεστες ειδήσεις από την τροχέα, φίλες και φίλοι. Όλο κάποιοι μεθυσμένοι θα είχαν ατύχημα, πολύ περισσότερο σε άλλες περιπτώσεις τροχέα δυστυχήματα. Μέχρι τώρα τα μηνύματα είναι ευχάριστα. Μην το ματιάσουμε, χτυπά ξύλο. Δεν έχουμε δυσάρεστες ειδήσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα να βάζουμε τραγουδάκια για το καλοκαίρι και να διαβάζουμε και μηνύματα παράλληλα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Καλημέρα Γιάννη. Αν δεν καταλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ήταν εποχικό φαινόμενο, δηλαδή μια βάρκα σωτηρίας εκείνη την περίοδο, που βούλιαξε, δεν μπορούν ούτε να κατανοήσουν την παρουσία και την πορεία τους. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεμείνει ξέμπαρκο, ένα πλήρωμα χωρίς βάρκα. Όσο λοιπόν και να το σκέφτονται, πλέον η βάρκα έγινε καράβι και αυτή τη στιγμή το κυβερνάει χωρίς αντίπαλο ο Μητσοτάκης. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα. Καλημέρα Γιάννη. Το κόμμα του Τσίπρα μπορεί να μπει στη Βουλή και πριν τις εκλογές, αν γίνουν το 27. Ναι, τι εννοείς αν μπει στη Βουλή? Από το ποσοστό του θα εξαρτηθεί αν μπει στη Βουλή. Προφανώς όσο περισσότερο χρόνο έχει, τόσο καλύτερα θα οργανωθεί, αν εννοείς αυτό. Καλημέρα στο Γιάννη. Καλημέρα Γιάννη. Συνονόματε. Να σημειώσουμε κάτι για τις δημοσκοπήσεις. Όταν από το 2016 ως σήμερα είναι πρώτος και με μεγάλη διαφορά ο Μητσοτάκης σε όλες, τότε δεν είναι φωτογραφία της στιγμής. Είναι το πορτρέτο της πολιτικής κατάστασης σήμερα στην Ελλάδα. Αυτό είναι αληθές που λες, που γράφεις. Από το 2016 και μετά όλες, μα όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το Μητσοτάκη να κυριαρχεί στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία και τη Νέα Δημοκρατία να είναι μακράν και με μεγάλες διαφορές πρώτο κόμμα από το δεύτερο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αυτό το αποτέλεσμα θα βγει και στις κάλπες, αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι υπάρχει μια διαχρονικότητα που δεν υπήρξε κατά το παρελθόν. Καλημέρα στο Φίλιππο, καλημέρα Γιάννη. Η ημερομηνία εκλογών θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την πληρωμή των συνταξιούχων που θα πληρωθούν χωρίς προσωπική διαφορά ήτη τη 14η Μαΐου του 27. Όπα, ξέρεις και την ημερομηνία. Λοιπόν, η 14η Μαρτίου του 27 είναι μία από τις πιθανές ημερομηνίες, αν τελικά αποφασίσει ο Μητσοτάκης να κάνει εκλογές τότε. Γιατί όπως είπαμε, όλα τα σενάρια είναι στο τραπέζι. Το σενάριο των εκλογών Σεπτέμβριο-Οκτώβριο δεν έχει φύγει από το τραπέζι. Μην ακούτε τι λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Οι προώρες εκλογές δεν μπορούν να αναγγέλλονται ποτέ. Δεν θα σου πει από τώρα θα πάμε σε εκλογές. Θα γυρίσει από τις διακοπές του στα Χανιά μετά το 15 Αύγουστο, θα παραγγείλει τις δημοσκοπήσεις που τον ενδιαφέρουν. Focus group θα είναι αυτά, δηλαδή κάποιες κυλιόμενες μετρήσεις για να δει τι ακριβώς συμβαίνει και πού πάει το πράγμα. Και μετά θα αποφασίσει. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο Κώστα που μου λέει ο Ανδρουλάκης Γιάννη. Είναι τόσο νομικά άσχετος που τον πολιτικό αφρό των υποκλοπών τον πήρε ο Τσίπρας στην προηγούμενη βολή ως καθήλυνα αρμόδιο λόγω συνδρόμου καταδίωξης. Δυστυχώς για το Πασόκ δεν έχει πάρει χαμπάρι ότι πίσω από την πρόταση για τετραήμερο υποκρύπτεται η αντικατάσταση του υπαλλήλου από το AI και είναι η τρίτη πεπονόφλουδα του Τσουκαλά στον Ανδρουλάκη. Η δεύτερη ήταν ο Νικόλας Φαραντούρης μετά το νομικό φιάσκο της αρχαιοθέτησης που ήταν η πρώτη παγίδα. Καλημέρα στο Βαγγέλη, τον Αγγελή. Καλημέρα Γιάννη και καλή εκπομπή. Καλό τρίμερο σε όλους. Χθες ήταν από τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής μου. Ο δεύτερος εγγονός μου που είναι 18 μηνών άκουσα για πρώτη φορά να μιλάει και να λέει τη λέξη όχι. Τι να τα κάνεις στα παλάτια. Αυτή είναι η μεγαλύτερη περιουσία στη ζωή. Απίστευτο συνέστημα. Όσο για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, φταίνει και οι ίδιες οι κυβερνήσεις που με την πολιτική τους επέβαλαν αυτή την άνοδο. Και τέλος, να σημειώσουμε ότι η Arsenal έχασε το Champions League χωρίς ήττα. Αυτό το είπα και εγώ, αγαπητέ Βαγγέλη, έχεις δίκιο. Πρωτοφανές. Δεν είχε ούτε μία ήττα κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου στα προκριματικά και στους ομίλους του Champions League, αλλά έχασε στα πέναλτι στον κρισιμότερο αγώνα της σεζόν. Καλημέρα στο φίλο το Φίλιππο. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη από την καλοκαιρινή Βιέννη. Σαν Έλληνες έχουμε κατέβει στους δρόμους για την Παλαιστίνη, για την Κούβα, για τη Βενεζουέλα. Γεια. Για την Ελλάδα τι περιμένουμε όταν μας απειλούν, όταν θέλουν με ένα νόμο να κατακτήσουν τη χώρα μας? Σε λίγο θα είναι αργά και θα χάσουμε και την πατρίδα και τους ανθρώπους της. Καλημέρα στο Διονύση. Καλημέρα Γιάννη. Ο Φάμελος και όλος ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στο Τσίπρα για να σώσουν την καρέκλα τους. Κλασικά και πολιτικά. Κάτσε να δούμε, Διονύση. Δεν είναι έτσι εύκολο να πάει. Για να πας κάπου πρέπει να σε θέλει και ο οικοδεσπότης. Να σου ανοίξει την πόρτα. Εσύ μπορείς να θέλεις να πας, αλλά ο άλλος να μην σε δέχεται. Υπάρχει και ένα σενάριο που βολεύει τον Τσίπρα να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ ως ένα μικρό κόμμα του 2-3%. Το σενάριο που λέει ότι να αποτινάξει το πολιτικό παρελθόν και να διαχωρίσει τη θέση του από πολλά πρόσωπα που την περίοδο της διακυβέρνησής του ήταν υπουργοί.
Καλημέρα στον Ευάγγελο από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Για το ελληνικό γκρινιάζουν αυτοί που έλεγαν ότι είναι δάσος και ότι έχει αρχεία. Τα αυτοαποκαλούμενα προοδευτικά κόμματα. Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα. Καλημέρα, Γιάννη. Πρέπει να μπει στο Σύνταγμα, το ελληνικό Σύνταγμα, ότι κάθε πολιτικός που υπόσχεται παροχές θα φέρνει πλήρη ανάλυση για το πού θα βρει τα χρήματα. Τέλεια απόφαση θα είναι αυτή και τέλεια αλλαγή. Καλημέρα, Γιάννη. Πρέπει να μπει στο Σύνταγμα, το ελληνικό Σύνταγμα, ότι κάθε πολιτικός που υπόσχεται παροχές θα φέρνει πλήρη ανάλυση για το πού θα βρει τα χρήματα. Τέλεια απόφαση θα

κόμματος, δεν θα καταλάβαινε τη διαφορά. Εφόσον λοιπόν, Γιάννη, επέλεξαν την τοξικότητα απέναντι στην κυβερνητική πρόταση, είναι λογικό τώρα να χάνουν από τους πριτάνης του είδους. Εννοείς από το original. Δεν έχεις άδικο στην ανάλυση, στην προσέγγιση σου. Μα το έλεγαν, φώναζαν κάποιοι πολιτικοί αναλυτές στον Νίκο Ανδρουλάκη και το Πασόκ. Μην ακολουθείς την τακτική και την τοξικότητα μερικών κομμάτων της αντιπολίτευσης, γιατί αυτή είναι τα original. Εσύ είσαι το imitation. Παίξε στο χώρο του κέντρου, στο μεσαίο χώρο που είναι μεγάλη δεξαμενή των αναποφάσεων ψηφοφόρων. Εκεί στόχευσε και με αυτή την πολιτική οριοθέτησε τις δράσεις σου. Ο Ανδρουλάκης επέλεξε άλλη τακτική. Κοίταξε, όλα θα κρυθούν το βράδυ των εκλογών. Εκεί είναι το τελικό κριτήριο, τι λέει το ταμπλό. Καλημέρα στο φίλο τον DJ Μάνο. Καλημέρα, Γιάννη μας. Όλα τα κόμματα έχουν πολύ πλάκα. Χθες βουλευτής του Πασόκ στο Open της λέει ο παρουσιαστής: αφήστε τον Τσίπρα και δείτε ότι εσείς με τη Νέα Δημοκρατία χρωστάτε κοντά στο 1 δισεκατομμύριο. Και τι απάντησε: δείτε τους καημένους εργαζόμενους στην αυγή και αφήστε τα δικά μας χρέη. Έχουν πραγματικά μια πλάκα, φίλε. Καλημέρα και στον Τίνο Στεργίου που μου είχε στείλει την προηγούμενη Κυριακή ότι καταραίει ο Μέρτς και του είχα απαντήσει ότι δεν κερδίζουν σοσιαλδημοκράτες. Μα φυσικά δεν κερδίζουν, αφού συγκυβερνούν, καταραίουν μαζί του. Μα αυτό ακριβώς σου είπα και εγώ, αγαπητέ Τίνο. Η άνοδος της εθνικιστικής ακροδεξιάς δεν είναι μόνο σημάδι που αφορά τη Γερμανία. Δες τι γίνεται στη Γαλλία και πόσες πιθανότητες έχει η Λεπέν να κερδίσει τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Δες την Κύπρο που από το 0 εμφανίστηκαν στο 11% από το πουθενά. Δες τι γίνεται στην Ισπανία που οι σοσιαλιστές του Σάντσεθ κινδυνεύουν να πάνε τρίτη. Δες τι γίνεται στην Βρετανία, αν και είναι λιγότερο εθνικιστικό το φαινόμενο, αλλά δες τι ποσοστά καταγράφει ο Φάραντζ. Θέλω να πω δηλαδή ότι στην ανάλυση σου που λες για τον Μέρτς και τις γερμανικές εκλογές, ότι αν ήταν έτσι επειδή συγκυβέρνησαν, τότε τα κόμματα της αριστεράς θα ήταν πρωτοδεύτερα. Βλέπεις όμως ότι βουλιάζουν και αυτά και δεν συγκυβερνούν με τον Μέρτς και τους χριστιανοδημοκράτες. Μάλλον άλλη είναι η αιτία και η πολιτική ανάλυση που πρέπει να κάνεις στο θέμα αυτό. Ότι δηλαδή τα κόμματα της αριστεράς δεν απαντάνε σε βασικά ζητήματα και προβλήματα των κοινωνιών, όπως είναι το μεταναστευτικό, η εγκληματικότητα και όλο αυτό το πακέτο που αποτελούσε, έκανε τζιζ για τα κόμματα της αριστεράς τόσες δεκαετίες, τόσα χρόνια στο ευρωπαϊκό και όχι μόνο επίπεδο. Καλημέρα στο φίλο του Μάνο τον Τερεζάκη. Καλημέρα, Γιάννη. Πιστεύω ότι ο Τραμπ ή έχει λάθος συμβούλους ή κάνει τεράστιο λάθος που δίνει χρόνο στους Ιρανούς να αναδομήσουν το πλωστάσιο τους με κίνδυνο να φτιάξουν όντως κάποια στιγμή πυρηνικά όπλα και μετά να γίνει χαμός στην περιοχή με το τέλος του Ισραήλ. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Νικόλαο. Αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη, με απαγοήτευσε ο κύριος Σουκαλάς. Λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κεντροδεξιά, αλλά με τους Βορύδη, Γεωργιάδη και Πλεύρη έχει μάτια και στην ακροδεξιά. Να του θυμίσω ότι το μισό υπουργικό συμβούλιο προέρχεται από το κεντροαριστερό Πασόκ. Το κόμμα που λέγεται σήμερα Πασόκ είναι απολύθωμα του παρελθόντος. Δεν έχουν καταλάβει ακόμα ότι διοικεί το σημητικό σύστημα με αρχηγό Μητσοτάκη και με βάση τη Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή. Άντε, να λύσουμε, να ξεκινήσουμε. Ο Γιώργος με ρωτάει, ξέρουμε αν ο Τσίπρας θα εκδώσει Θάκη 2 για τους συνεργάτες του στο Ελλάς. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Καλημέρα και στον Γιάννη από το Παλαιό Φάληρο που του κάνει εντύπωση. Θα παραγγείλει ο Πρωθυπουργός δημοσκοπήσεις. Τι είναι πίτσα? Καλά, δεν το έχεις ακούσει ότι τα πολιτικά κόμματα και οι πρωθυπουργοί και οι πολιτικοί αρχηγοί παραγγέλνουν δημοσκοπήσεις? Μάλλον δεν το κατάλαβες, αγαπητέ φίλε, για να το πάλι ο Φαλερό. Οι δημοσκοπήσεις θα παραγγείλει, δεν θα δημοσιοποιηθούν ποτέ και δεν μπορεί να επηρεάσουν τους πολίτες και τους ψηφοφόρους. Για τον ίδιο τις παραγγέλνει. Για να δει πώς θα κινηθεί, όπως παρήγγειλε κατά το παρελθόν και ο Τσίπρας, όπως παραγγέλνει και ο Ανδρουλάκης, όπως παραγγέλνουν οι πολιτικοί αρχηγοί. Μάλλον δεν το κατέχεις στο αντικείμενο για να με ρωτάς τέτοια πράγματα. Καλημέρα στο Θανάση που γράφει ότι να δούμε τι θα γίνει στις κάλπες και τη συμμετοχή του κόσμου που βλέπω ότι δεν θα έχει ξανασυμβεί μεγαλύτερη συμμετοχή. Θανάση Δρόσο, κράτα μια πισινή γιατί τα μηνύματα τα οποία έρχονται όσον αφορά τη συμμετοχή σε εθνικές εκλογές από τους δημοσκόπους δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Μακάρι να υπάρχει μεγάλη συμμετοχή, όλοι το θέλουμε. Αλλά μην είσαι τόσο σίγουρος ότι θα υπάρξει τελικά.

Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη Σμυρνέου. Καλημέρα, φίλε μου. Πρέπει να γίνει από τους δημοσιογράφους και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έντονη κριτική, να ασκηθεί έντονη κριτική εναντίον των Δήμων και της Αθήνας και του Πειραιά και των Προαστίων και των Περιχώρων, να σταματήσουν να ποτίζουν άλλες νησίδες χωρίς όρια που τα περισσότερα από αυτά είναι σκουπιδότοπος. Εννοείς ότι ποτίζουν στο πουθενά, δεν υπάρχει πράσινο, ε. Δεν συντηρούν το πράσινο, αλλά παρόλα αυτά τα ποτιστικά δουλεύουν. Με τη λειψιδρία τώρα που θα αντιμετωπιστεί ως πρόβλημα το καλοκαίρι, πάλι θα πρέπει να το ξανασκεφτούν. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία πριν κλείσουμε και παραδώσουμε σκυτάλη στους αδέλφους.

0: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
1: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Κονιτσιουά. Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
3: Οπτικά Ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Το Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
7: Κτέλα Χαΐας.
8: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
7: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύει.

χωρίς. Καλημέρα και χρόνια πολλά, φίλες και φίλοι. Να είστε όλες και όλοι καλά. Μην ξεχνάμε να πούμε χρόνια πολλά σήμερα της Πεντηκοστής και αύριο του Αγίου Πνεύματος. Και καλό μήνα, με υγεία. Ο φίλος ο Ντίνος μου γράφει ότι το μεταναστευτικό σε τέτοιο βαθμό το άνοιξε κεντροδεξιά Μέρκελ. Ναι, δεν έχει σημασία ποιος το άνοιξε. Ποιος το πιστώνεται πολιτικά έχει, αγαπητέ φίλε Ντίνο, σημασία. Και αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την Ευρώπη το μεταναστευτικό το πιστώνεται πολιτικά και εκλογικά ή ακροδεξιά. Φυσιολογικό δεν αυτό? Μην το ψάχνεις, δεν έχει απαντήσει η αριστερά στο μεταναστευτικό ούτε στην εγκληματικότητα. Γι' αυτό και δεν πείθει μεγάλες μάζες στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Νομίζω ότι το μήνυμα της ημέρας από όλα όσα συζητήσαμε είναι αυτό το οποίο στέλνει ο Άγγελος. Τόσο νερό έριξε το χειμώνα και πάλι ανακαλύψατε τη λειψανδρία. Τη λειψιδρία θες να πεις, αγαπητέ φίλε, θες να γράψεις. Τρομοκρατείτε τον κόσμο πάλι και εμένα. Ο Άγγελος μάλλον θα είναι μετεωρολόγος, ειδικός επιστήμονας. Τι να πεισμύρισε τα νύχια του. Διαβάζουμε απίθαρα μηνύματα εδώ. Είναι συγκλονιστικό αυτό το οποίο συμβαίνει στο ραδιόφωνο. Λειψιδρία, φίλε, όχι λειψανδρία. Καλοκαίρι πότε σταματά ο Σταύρο? Τον Αύγουστο. Δεν έχω πάρει ούτε ένα Σαββατοκύριακο άδεια μέχρι τώρα. Καλημέρα και στον Φίλιππο. Αγαπητέ φίλε, να ξέρεις ότι αν απειληθεί η οικογένειά μου εδώ με μήνυμα, δεν θα απευθυνθώ ούτε στη διεύθυνση ούτε στην ιδιοκτησία. Απευθείας θα προσφύγω στην υπηρεσία δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος με τον δικηγόρο μου. Θα τον τζιμπήσω το μάγκα και θα στον κάνω καινούριο. Δεν με έχουν απειλήσει μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ, ποτέ. Αλλά όποιος στείλει μήνυμα απειλητικό για την οικογένειά μου, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία. Όπου και να κρυφτεί, θα τον τζιμπήσω. Και θα ακολουθήσω τις νόμιμες διαδικασίες. Ό,τι προβλέπει το Σύνταγμα και οι νόμοι. Καλημέρα στο DJ Μάνο που στέλνει τα συγχαρητήριά του στον συνάδελφο Ηχολήπτη και σε μένα για τις θεϊκές μουσικές που ακούμε. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Ο DJ Μάνος, παλιός, χρόνια ακροατής του Real FM. Μου έστειλε μήνυμα και η αγαπητή, για να το δω μισό λεπτά, γιατί γίνεται χαμός εδώ από μηνύματα. Πού είναι το μήνυμά σου, αγαπητή μου φίλη? Πού είναι? Δώστε μου μερικά λεπτά. Λοιπόν, ο φίλος ο Γεράσιμος Χριστάτος από το Μοντενέγκρο. Καλημέρα, Γιάννη. Τώρα που είπες Ακρόπολη, κάποτε είχα επισκεφθεί οικογενειακά το πιο δυτικό σημείο της υπηρωτικής Ευρώπης, στην Πορτογαλία. Όπου ο Δήμος εξέδιδε πιστοποιητικό βεβαίωση επίσκεψης με την ημερομηνία και το όνομα του επισκέπτη. Φυσικά με το αζημίωτο. Φαντάζεστε τα έσοδα που θα προκύψουν από τέτοια πιστοποιητικά σε αρχαιολογικά σημεία της Ελλάδας. Παραδείγματος χάρη στην Ακρόπολη, στο Σούνιο, στους Δελφούς, στην Κνωσό, στην Ολυμπία. Και μιλάμε για αρχαιολογικούς χώρους παγκόσμιας φήμης, όχι για το πιο δυτικό σημείο της Ευρώπης. Καλή συνέχεια, Γιάννα ρε. Χαίρομαι πάντα να ακούω τη συνεντεύξη και την εκπομπή σου. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε, την καλημέρα μου. Να πω την καλημέρα μου στο Στέλιο τον Λαγάδη. Να σε καλά, Στέλιο.

Καλημέρα στο φίλο. Δεν πρόλαβα το μήνυμά σου να ρωτήσω το δήμαρχο για το κομμένο Πεύκο, αγαπητέ φίλε. Πού είναι ρε παιδιά τα μηνύματα, πού είναι τα μηνύματα. Τα κόψες κύριε Γιώργο. Καλημέρα στον Νίκο, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Κουτέλη, να σε καλά Δημήτρη. Λοιπόν, Στέλλα Ιωαννίδου μου στέλνει ένα μήνυμα για την οποία, με το οποίο παραπονιέται. Γιατί δεν παραπονιέμαι για τη στροφή της Νέας Δημοκρατίας στην ακροδεξιά με Άδωνη, Πλεύρη και Βορύδη. Και ναι, έχει ένα βαγόνι πρώην Πασόκου στο Υπουργικό της Συμβουλίου η κυβέρνηση. Για την ακροδεξιά της προσέγγιση όμως δεν έχει πει ποτέ σκοβέντα. Τώρα, το ποιος χαρακτηρίζει κάποιον ακροδεξιό ή όχι, ξέρεις, δεν το κρίνεις εσύ και εγώ, αγαπητοί μου φίλοι. Το κρίνει το εκλογικό αποτέλεσμα και το ποσοστό που παίρνει ένα κόμμα σε εκλογές. Εκεί καταγράφονται ποιοι ψηφοφόροι το ψήφισαν. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιάννη και τη Γεωργία. Να κλείσουμε με αυτό το μήνυμα. Γιατί δεν κάνουμε ένα γκάλωπ για το αν θέλουν οι Έλληνες την επιστολική ψήφο. Κανονικά έπρεπε να ψηφίζουν αυτοί που μένουν στην Ελλάδα ώστε να αποφασίζουν αυτοί για το πώς θα ζούμε. Γράφει ο φίλος ο Γιάννης από την Ιερά Πέτρα. Τι λες ρε φίλε, δηλαδή κάποιος που έχει ακίνητη περιουσία ή φορολογική δήλωση στην Ελλάδα, αλλά ζει στις ΗΠΑ και τον Καναδά, δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Και συγγνώμη, το λες σοβαρά αυτό, το γράφεις σοβαρά ή το κάνεις πλάκα. Είναι δυνατόν κάποιος ο οποίος έχει σχέση με τη χώρα και καταθέτει φορολογική δήλωση, πληρώνει τους φόρους του, έχει ακίνητα, να μην έχει δικαίωμα ψήφου. Δηλαδή απορώ πως το εκφράζεις αυτό ως πολιτική άποψη. Δεν σε τιμά αυτό το οποίο λες. Όλοι πρέπει να ψηφίζουν και να έχουν δικαίωμα ψήφου, όπως θα πρέπει να διευκολύνεται η ψήφος σε κάποιες ειδικές ομάδες πληθυσμού. Στους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, στους ανθρώπους που εργάζονται στον τουρισμό και είναι μακριά από τα κέντρα, τα εκλογικά κέντρα και δεν έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν, στους ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα, τα αμαία, και στους ηλικιωμένους. Λοιπόν, παραχωρούμε σκυτάλη στη Χρύσα Κλητσιώτη ακριβώς στις 10 για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά στο τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Στην Ρίτσα Μπιζόγλη και τον Νίκο Ρογκάκο. Από όλους εμάς φίλες και φίλοι, χρόνια πολλά για σήμερα, χρόνια πολλά για αύριο, καλό μήνα και προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
3: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
4: Α, το ξεχάσαμε.
5: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: Vtimer και ξένιασες.
7: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
8: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν.
1: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ αποκαλύπτει μεταξύ άλλων πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας για Σαργκιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, υπογραμμίζει το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και πως οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Βία επεισόδια μαύρωσαν τους πανηγυρισμούς στη Γαλλία μετά τη νίκη της Paris Saint-Germain επί της Arsenal στον τελικό του Champions League. Η αστυνομία προχώρησε σε 416 προσαγωγές ενώ τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί. Περισσότερα στο nikos.gr. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έστειλε στην Τεχεράνη νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούν τα αξιωματούχους, υπογραμμίζοντας ότι θέλει να ενισχύσει τη θέση της Ουάσιγκτον σε ζητήματα που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά, όπως η τύχη των πυρηνικών υλικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Άμυνας του Ομάν εξέδωσε συναγερμό για εντοπισμό ύποπτης ναυτικής συνάρκησης στα χωρικά ύδατα του Ορμούζ, η οποία φέρεται να είναι ιρανικής κατασκευής. Ανησυχία εξέφρασε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας μετά την ενημέρωση από τη διοίκηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στην νότιο-ανατολική Ουκρανία ότι ντρόουν έπληξε κτίριο του στροβιλοστασίου. Το τελευταίο 24ωρο διακόμ περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών καταγράφηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου στο Τέναρο. Συνολικά περισυνελέγησαν 65 άτομα. Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο γιορτή του Αγίου Πνεύματος στα σούπερ μάρκετ καθώς και τα εμπορικά καταστήματα, ενώ κλειστές θα είναι οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Πρωταθλητής Ελλάδος στο πόλο των ανδρών αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός για 14η συνεχόμενη χρονιά. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 17-12 του Παναθηναϊκού και με 3-0 στις νίκες έφτασαν στην κατάκτηση του τίτλου. Είναι το 400ο πρωτάθλημα στην ιστορία του που παίρνει ο Ολυμπιακός και το 1ο διαδοχικό ντάμπλ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά. Άνεμοι δυτικοί έως 4 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.

πατάτα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσης. Tip Top Γεύσης. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610 623 714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή σε όλες σε όλους.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε και σήμερα, Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και Νίκος Ρουκάκος
1: στο
0: άλλο.
1: Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων και θα πάμε έτσι ως τις 12 με πολλές ειδήσεις.
0: Μαζί μας τον ήχο είναι η Κατερίνα Μπουτσά. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο θα ακούσετε τη Φράνσις
1: Φορντ Κόπολα παράσχει.
0: Μάλιστα, στο 211-200-8200. Μπορείτε να στείλετε και mail στο studio@kirialfm.gr. Και βεβαίως τα κλειδιά της εκπομπής ανήκουν δικαιωματικά στη Δήμητρα Πανάνου.
1: Και η Χρύσα η Κλητσιώτη λέει τα δελτία μας.
0: Παρούσα πάντα.
1: Λοιπόν, τι γίνεται με το Πασόκ?
0: Ωρα το Πασόκ θα ξεκινήσει πάλι.
1: Βέβαια.
0: Δεν ξεκινάς με την Παρίς
1: Σεν Ζερμέν. Το Δούκα, κάτι μου έλεγες για το Δούκα.
0: Είχα δώσει μια συνέντευξη πριν από λίγο που ναι. Έθεσε πάλι το θέμα των συνεργασιών στις δεύτερες κάλπες.
1: Δεν είναι κακό να συνεργαστούν οι κεντροαριστερά. Ποιοι θα συνεργαστούν, θα το βρουν τώρα αυτοί. Δεν θα συνεργαστούν, λέμε.
0: Αυτή η λογική του Πασόκ, να ξέρεις.
1: Είναι του Δούκα.
0: Ναι,
1: και ο Δούκας Πασόκ
0: ναι.
1: είναι.
0: Ναι.
1: Με την ευρεία έννοια.
0: Ναι, είπε ότι τέλος πάντων λέει την δεύτερη Κυριακή με ποιον αρχηγό. Λέει, εμείς θέλουμε να είναι με τον πρόεδρο του Πασόκ. Αλλά θα το δούμε.
1: Και άμα πάω εγώ και πω εμείς δεν θέλουμε.
0: Ναι, δηλαδή, το είπα, θα το δούμε.
1: Είναι εναλλακτικό δηλαδή.
0: Είναι ναι, πιο ανοιχτό.
1: Ναι, εμείς θέλουμε, σου λέει. Εμείς τώρα, αν δεν θέλετε, εσείς θα δούμε.
0: Θα το δούμε.
1: Ποιο θα είναι, αν είναι Τσίπρας.
0: Δεν νομίζω να χαρούν πολύ στην καρδιά του που πήγε αυτό.
1: Δεν ξέρω όμω γιατί τα κάνει και ο κύριο Δούκα τώρα αυτά εσωτερική αντιπολίτευση, σε όλα τα κόμματα υπάρχουν.
0: Α, βεβαίως η εσωτερική αντιπολίτευση, η φωνή είναι δημοκρατία. Προχωράνε και τα κόμματα έτσι.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Όταν ακούγονται διαφορετικές απόψεις εντός των κομμάτων όμως.
1: Ναι.
0: Προχωράνε τα κόμματα παρακάτω.
1: Περιμένουμε αντίδραση από το Πασόκ.
0: Ναι,
1: έτσι τώρα... όπως το λες, δηλαδή.
0: Ναι,
1: μου
0: θα
1: το πες
0: βρω
1: εκεί.
0: Να το διαβάσω κιόλας μετά. Αλλά
1: μα
0: ναι,
1: και... αρκεί αυτά που άκουσα.
0: Και εγώ έτσι από περιγραφές.
1: Υπάρχουν στα κόμματα βέβαια. Υπάρχουν αντίθετες απόψεις.
0: Καλά, μόνο.
1: Ναι, αλλά για φαντάσου όμως να βγει.
0: Στην Νέα Δημοκρατία υπάρχουν. Παντού.
1: Ναι, αλλά για φαντάσου να βγει ο Χατζηδάκης, ας πούμε, σε εμάς.
0: Ναι.
1: Και να πει εμείς το Μητσοτάκη θέλουμε.
0: Σε εσάς.
1: Σε εμάς, εδώ.
0: Προδόθηκες.
1: Σε εμάς.
0: Ναι, σε εσάς.
1: Σε εμάς. Εσύ δεν είσαι με εμάς. Είσαι με τους άλλους.
0: Με τους άλλους εγώ πάντα. Εγώ από επιλογή να ξέρεις είμαι πάντα με τους άλλους. Όποιοι είναι οι άλλοι.
1: Ωραία, για φαντάσου.
0: Με τους όποιους άλλους.
1: Άκου, φαντάσου τον κύριο Χατζηδάκη να πει εμείς το Μητσοτάκη θέλουμε. Αλλά χάρη τη συνεργασία.
0: Θα δούμε. Δεν θα χαρεί, δεν θα χαρεί κανείς. Δεν θα χαρεί.
1: Πρόβλημα υπάρχει, ένα προβληματάκι.
0: Δεν θα χαρεί κανείς.
1: Πάμε να δούμε τα καταστήματα που μας είπε η συνάδελφος η Κλητσιώτη. Τη Δευτέρα, λοιπόν, αύριο του Αγίου Πνεύματος, οι δημόσιες υπηρεσίες και οι τράπεζες θα είναι κλειστές.
0: Ναι.
1: Από την άλλη πλευρά, καλά, τα σχολεία και τα λοιπά, έτσι κι αλλιώς.
0: Καλά, εννοείται το Αγίου Πνεύματος.
1: Τα σούπερ μάρκετ και η πλειονότητα των εμπορικών καταστημάτων θα λειτουργήσουν κανονικά.
0: Δεν είναι του Πνεύματος αυτοί, κατάλαβες, οι άνθρωποι.
1: Του Πνεύματος είναι, αλλά έχουν και έξοδα.
0: Ναι, αυτοί δεν είναι του Πνεύματος, πρέπει να δουλέψουν. Οι άλλοι είναι του Πνεύματος.
1: Λοιπόν, δεν είναι υποχρεωτική, λέει, για όλους τους εργαζόμενους. Μπορούν να δουλέψουν σε
0: δημοσιογραφία. Μα δεν είναι επίσημη αργία, μα την έννοια τη επίσημη αργία όπως την ξέρουμε, έτσι, που είναι τα πάντα κλειστά, έτσι κι αλλιώς αύριο.
1: Οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε συγκεκριμένους κλάδους όπως βιβλιοπολία, ιδιωτικές κλινικές και μέσα ενημέρωσης. Αντιμετωπίζουν την ημέρα ως αργία.
0: Έλα, Νίκο,
1: αργία. Εμείς τι αργία.
0: Πού είσαι, βουλάκι μου, πού χάθηκες.
1: Μ' αρέσει και στα μέσα ενημέρωσης, λέει.
0: Ναι, βέβαια, επειδή εμείς ανήκουμε.
1: Είμαστε του πνεύματος.
0: Εμείς που πω τώρα.
1: Ναι.
0: Άστε,
1: ναι.
0: Ευτυχώς που έχουμε χιούμορ και τα αντιμετωπίζουμε τη ζωή.
1: Είμαστε κι εμείς πνευματώδεις.
0: Ναι, ναι, πολύ.
1: Αυτά λοιπόν για την ημέρα.
0: Να πούμε ότι χθες νίκησε η Paris Saint-Germain, δεν το είπαμε αυτό, τότε μεγάλο τελικό την Arsenal. Δεύτερη χρονιά που κερδίζει η Paris Saint-Germain, κάει και το Παρίσι. Πάνω από 400 συλλήψεις,
1: Γιατί πάλι αυτοί βάλαν φωτιά εκεί?
0: Δεν ξέρω πώς ξεκινήσαν. Μιλάμε για σοβαρά επεισόδια. Πάνω από 400 συλλήψεις και προσαγωγές. Έκαψαν κάδους, σπάσαν βιτρίνες, έκαψαν αυτοκίνητα. Για πολλές ώρες τα ξημερώματα ηρέμησε η κατάσταση.
1: Θερμόαιμη.
0: Δεν καταλαβαίνω πώς γιορτάσανε την νίκη τους. Ναι, είναι η δεύτερη χρονιά.
1: Ρε παιδί, περισσότεροι την γιόρτασαν. Υπάρχουν κάποιοι θερμόιμοι τώρα 40-50 εκατομμύρια θα βρίσκε.
0: Κοίταξε, 22.000 αστυνομικοί στους δρόμους δεν είναι γιορτή αυτό. Οι 8.000 ήταν στο Παρίσι.
1: Μάλιστα.
0: Και ήταν σοβαρά τα επεισόδια. Εντάξει, το παιχνίδι πήγε στα πέναλτι. Το είδαμε, το επιστρέψαμε πια γιατί εμείς το είδαμε. Το χάσαμε λιγάκι.

0: Και μέσα σε όλα αυτά έρχεται το νέο ανακαινίζω που πρέπει να σας πω έχει υψηλότερες επιδοτήσεις και περισσότερους. Αλλάζει. Ετοιμάζεται το νέο πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Είναι 500 εκατομμύρια ευρώ. Για κατοικίες σε 120 τετραγωνικά δίνουμε τους τίτλους τώρα.
1: Για δώσ' τους τίτλους.
0: Η επιδότηση μπορεί να φτάσει στο 95% σε συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων, όπως είναι οι άνθρωποι με αναπηρία. Το ανώτατο όριο είναι 36.000 ευρώ. Μέχρι 36.000 ευρώ. Πώς βγαίνει το 36?
1: Το ταβάνι λες, έτσι.
0: 120 τετραγωνικά έως 120. Επί 300 ευρώ το τετραγωνικό, 36.000. Είναι 300 ευρώ το τετραγωνικό. Επιδοτείται στο ανακαινίζω. Άρα, η πρώτη φάση ξεκινά τον Ιούνιο και η δεύτερη με τις αιτήσεις το Σεπτέμβριο.
1: Και έρχεται η ερώτηση κλειδί. Πρώτα πληρώνω την ανακαίνιση και μετά παίρνω τα χρήματα, ή πρώτα παίρνω τα χρήματα και μετά κάνω την ανακαίνιση? Γιατί δεν έχουμε στον ηλιομήρα.
0: Τα χρήματα μπαίνουν κατευθείαν στους λογαριασμούς.
1: Άρα κλείνω εγώ τους
0: ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Το έξτρα τους πληρώνεις εσύ μόλις τελειώσουν η δουλειά.
1: Ας το έξτρα. Τα χρήματα, όσα μου αναλογούν, τα 20.000.
0: Όχι. Θα μπουν στους λογαριασμούς τους. Εφόσον βγει το πρόγραμμα.
1: Δεν θα με κυνηγάει εμένα κανένας.
0: Όχι, θα πιστωθεί στους λογαριασμούς του. Αφού αν βγει το πρόγραμμα, βγήκαν και τα λεφτά. Βγήκαν τα λεφτά, έρχεται το άνθρωπος να δουλέψει.
1: Εγκρίνεται το δικό μου αίτημα. Πρέπει να πάρω 20.000. Τα παραπάνω, όπως λες και εσύ, θα τα δώσω εγώ στον άνθρωπο που θα έρθει να κάνει τις επισκευές.
0: Θα το πω απλά.
1: Ναι.
0: Επιδοτήσε με 60% για την έως 95.
1: 60. Ωραία.
0: Οι εργασίες που θα κάνεις είναι 20.000. 12.000 είναι η επιδότηση.
1: Μάλιστα.
0: Στο 60. Τα υπόλοιπα 8 θα τα βάλεις εσύ.
1: Άστε αυτό, τα βάλω εγώ, ναι.
0: Τα 12 που θα βάλει το κράτος θα πάρει στους λογαριασμούς των ανθρώπων κατευθείαν μόλις κόψουν τα παραστατικά.
1: Στον Νίκο Ρογκάκο, με τον οποίο συνεργάστηκα εγώ. Δεν θα με κυνηγάει ο Νίκος Ρογκάκος γιατί δεν έχω δώσει τα υπόλοιπα.
0: Θα σε κυνηγάει για τα 8.000 άμα τελειώσει τη δουλειά.
1: Α, τα 8.000. Τα 8.000 μου αναλογούν.
0: Για αυτά λέμε. Αυτά λέμε.
1: Εντάξει.
0: Τα άλλα θα τα πάρει κατευθείαν.
1: Εντάξει, για να ξέρω. Μπορεί να πάρει κάποιο 90% επιδότηση.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι ειδικές περιπτώσεις. Είναι οι άνθρωποι που είναι ανάπηροι, οι πολυτεκνοί.
1: Είναι πολύ λίγες εννοείς
0: περιπτώσεις. Για τους άλλους. Δεν είναι λίγη επιδότηση.
1: Όχι μεγάλη, 80 είναι πάρα πολύ.
0: Και επίσης εδώ είναι ευέλικτο το πρόγραμμα για τους ανθρώπους που μας ακούνε τώρα. Γιατί σου λέει ότι μπορείς να κάνεις 80% στην ανακαίνιση και 20% στην ενεργειακή αναβάθμιση. Δηλαδή σου λέει ότι οπωσδήποτε ενεργειακή αναβάθμιση.
1: Τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, αυτό εννοείς.
0: Ό,τι θες. Μπορεί να θες να βάλεις καλοριφέρ ηλεκτρικό. Μπορεί να θες να βάλεις, πώς το λένε, τέντες. Μπορεί να θες να βάλεις ηλιακό. Μπορεί να θες να βάλεις οτιδήποτε. Αλλά δεν σου λέει μισό-μισό, ας πούμε. Μισό τα λεφτά για τον ενεργειακό, μισό για την ανακαίνιση.
1: Ναι.
0: Σου λέει 80% για την ανακαίνιση, ντουλάπες, κουζίνες, μπάνια και 20% για την ενεργειακή αναβάθμιση.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχουν και άλλα προγράμματα.
1: Και έχει εισοδηματικά αυτό.
0: Ναι, έχει 40.000 και 5.000 για κάθε παιδί.
1: Ναι, εντάξει.
0: 36.000 και 5.000 για κάθε παιδί. 40 είπα, 36.
1: Ναι, είναι άλλο ποσό, 4.000 έχουν διαφορά. Ναι.
0: Μικτά πάντα, μικτά. Αυτά που είναι μικτά το οικογενειακό εισόδημα. Όχι καθαρό στο χέρι που παίρνουμε.
1: Α, όχι τις καθαρές απολαβές, λες τις μικτές απολαβές.
0: Μικτά.
1: Άρα μικραίνει και η ψαλίδα,
0: Ναι, αλλά ήταν 29, πήγε 36, έχουν αυξηθεί τα όρια.
1: Α, ήταν 29.000, μάλιστα. Κατά τα άλλα, έχουμε μια νέα πρόταση εκεχηρίας με σκληρότερους όρους που έστειλε ο Τραμπ. Τώρα στους Ιρανούς την έστειλε. Τώρα το τι θα καταλήξει, πού θα καταλήξει, φαίνεται ότι είναι για τον τερματισμό, όχι τον τερματισμό του πολέμου. Είναι για την παράταση της εκεχηρίας. Γιατί πάντα λέμε για τερματισμό, δεν είναι. Είναι παράταση της εκεχηρίας για 2 μήνες για να το συζητήσουμε να τελειώσει
0: αυτό,
1: ο πόλεμος.
0: Για να το λέμε σωστά,
1: ναι, δεν είναι.
0: Για παράταση εκεχηρίας,
1: ναι.
0: Ώστε να βρούμε λύση, να δοθεί χρόνος για να βρούμε λύση.
1: Για να βρούμε λύση.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή είναι, θα το συζητάμε 2 μήνες για να βρούμε λύση.
0: Εντάξει, δεν θα πάει και αυτό. Θα το πάρει πίσω, μου φαίνεται.
1: Το κλειδί πάλι και σε αυτή την πρόταση είναι ότι η Τεχεράνη πρέπει να υπογράψει χαρτί, δεν ξέρω, να βάλει βούλες, ότι δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι θα καταστρέψει το απεπλουτισμένο ουράνιο, αν έχει απεπλουτισμένο ουράνιο. Λένε ότι έχει απεπλουτισμένο ουράνιο. Η Τεχεράνη πάντως λέει πάντα ότι δεν έχει ποτέ πυρηνικά όπλα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτός όλος ο ντόρος που κάναμε για τους πολιτικούς, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα λεφτά, κυρία Τεχεροπούλου, τα φέρνει τα πάνω κάτω.
1: Προχθές το είπε, ναι, κυρία Τεχεροπούλου, επίσημα.
0: Ναι, αλλά ξεφουσκώνει, λέει, το σκάνδαλο αυτό.
1: Τώρα, με βάση αυτά που η κυρία Τεχεροπούλου, κρίνοντας από τις αυτές, ναι.
0: Η αρχική ζημιά, από ό,τι κατάλαβα, ήταν 1,2 εκατομμύρια ευρώ που εμπλέκονταν η πολιτική.
1: Τώρα δεν βρίσκει, κύριε Δημήτρη. Είναι
0: 100.000, λέει,
1: 100.000. Ναι, δεν βρίσκει. Και μάλιστα σε 7 καθόλου.
0: Και άρα, τι τους κάνουν, τις αποπέφτουν εμείς τους άλλους, τους βγάζαμε.
1: Όχι εμείς.
0: Μα τους βγάζαμε και εμείς εδώ στα μέσα.
1: Ναι. Δηλαδή η κυβέρνηση τους προστάτευσε.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου.
1: Όχι.
0: Όχι, αλλά και εμείς τι κάναμε.
1: Ο κύριος Μηταράκης έφυγε νύχτα.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Θέλω αλλά... να πω ότι και δεν προστατεύτηκαν και από την κυβέρνηση.
0: Σύμφωνοι, αλλά τώρα
1: αμέσως
0: γιατί.
1: Αμέσως υπήρξε μια μηχανία στο Μέγαρο Μαξίμου, ναι, και φύγανε νύχτα.
0: Ρε, το Μαξίμου κάνει τι θέλει με τους δικούς του. Εμείς που τους βγάζαμε τους ανθρώπους εδώ και τους λέγαμε
1: τους
0: φάγατε ή
1: με βάση αυτά τα που είχαμε. Για τους συγκεκριμένους 13. Επίσης οι ίδιοι ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους.
0: Ναι,
1: βρε,
0: συμφωνώ, αλλά. Τι μένει, τι είχε μείνει στο τέλος.
1: Η ρετσινιά.
0: Λοιπόν.
1: Συνήθως έτσι γίνεται, μένει η ρετσινιά. Απλώς να σου θυμίσω ότι οι ίδιοι έλεγαν, παιδιά, ψηφίστε μας, θέλουμε την άρση της ασυλίας, θέλουμε να προχωρήσει, να ξεκαθαρίσει η υπόθεση. Είχε βγει, δεν θυμάμαι ποιος είχε βγει σε εμάς εδώ και έλεγε ότι και να υπάρξει η άρση της ασυλίας και να αρχίσει η μελέτη της υπόθεσης δικαστικά ή όπως πρέπει να μελετηθεί, μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να φτάσουν με τη ρετσινιά στις κάλπες.
0: Άρα τώρα δεν πρέπει όμως να μείνει, άμα πρέπει να κάνουμε κι εμείς.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, θα ζητήσει δηλαδή συγγνώμη κανένας.
1: Δεν προλαβαίνει δηλαδή. Μα δεν έχει.
0: Εμείς άντε και ζητάμε συγγνώμη.
1: Έχει να κάνει με το πρώτο πόρισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, έρχεται το πόρισμα. Εσύ αν αντιδράσεις να μην υπάρχει αύριο, αν βλέπεις ο παντού λύκους και αυτά,
0: ναι,
1: εσύ έχεις να κάνεις.
0: Και καλά, εμείς ήμασταν και λίγο εγκρατείς.
1: Ναι.
0: Άλλοι που δεν ήτανε. Τέλος πάντων, να ζητήσουμε κι εμείς καμία συγγνώμη άμα τα πράγματα.
1: Ναι,
0: συγγνώμη τέλος πάντων στους ανθρώπους άμα αλλάζουν τα πράγματα.
1: Αλλάζουν με βάση αυτό το πόρισμα. Η πρώτη αντίδραση.
0: Είναι, αλλά τη Χεροπούλου. Και τη Χεροπούλου μας έβαλε μέσα σε αυτό το.
1: Αρχικός.
0: Αρχικός. Και αρχικός και τελικός.
1: Και τελικός από ό,τι φαίνεται. Ναι, και τελικός. Και τελικός. Έχεις δίκιο. Και
0: δεν
1: τελικός.
0: Ξέρω, ρε παιδί.
1: Αρχικός και τελικός.
0: Δηλαδή, καταλαβαίνετε να πω. Μην μείνουμε τη ρεζιά. Ρε παιδί μου, είναι σαν τον άνθρωπο που λέμε είναι απατεώνας. Και τελικά αποδεικνύεται ότι δεν είναι απατεώνας. Ασχολείται κανείς από εμάς.
1: Όχι, έχει μείνει το απατεώνας. Δεν αλλάζει αυτό. Δεν γυρνάει πίσω.

0: Δεν ξέρω αν είδες το γάμο του κυρίου Προκοπίου.
1: Όχι, δεν τον είδα.
0: Σου λέω ότι είναι εφοπλιστής, από εφοπλιστική οικογένεια.
1: Μα δεν θα κοίταγες άλλο γάμο εσύ. Ναι.
0: Μα έπεσε πάνω, έπεσα πάνω.
1: Έπεσες πάνω στο γάμο.
0: Δεν ξέρω αν το είδες εσύ, Κατερίνα, δεν το είδες. 800.000 ευρώ κάναν τα λουλούδια μόνο. Βέβαια, του ζευγαριού.
1: Θα τα πούλαχα. Θα πήγαινα με μικρά πανέρια, θα τα φόρτωνα τα λουλουδάκια στα πανεράκια και θα πήγαινα να τα πουλάω στα κέντρα, Νίκο, μα το ξέρα.
0: Πάντως θα είσαι πολύ ωραίος γάμος.
1: Ναι, αλλά σου λέω.
0: Πολύ ωραία παιδιά και τα δύο. Και ο Προκοπίου και η σύζυγός του.
1: Ωραία, να ζήσουν.
0: Κούπλοι και οι δύο.
1: Αλλά τα λουλουδάκια μην πάνε χαμένα. Έχει πέσει πανέρι. Μεγάλα πανέρια θα πήγαινα.
0: Μόνο τα λουλούδια, σου δείξω εδώ φωτογραφίες. Και αεροπλάνο φέραμε μέσα για να.
1: Δεν μπορώ να πουλήσω κάτι άλλο, Νίκο. Εγώ τα λουλουδάκια θα έπαιρνα για την Κατερίνα εδώ, δύο πανέρια και τα άλλα σε κούτες μέσα.
0: Έτσι.
1: Για να μην πάρει χαμένα, γιατί στο πανεράκι τι να χωρέσει από τις 800.000 λουλούδια.
0: Αυτή είναι γάμη.
1: Τι θέλεις, Νίκο.
0: Όχι, ερχόμαστε, μας δίνετε ένα. Πώς το λένε. Πες το καλιτσούνι. Ένα καλιτσούνι μας δίνετε, φεύγουμε. Πήγαινε εκεί να δεις, σας τα ακούς και.
1: Νίκο, πρέπει να με καλέσει κάποιος να με ζητήσει δηλαδή. Θέλει να χαλάσει 800.000 να παντρευτεί για λουλούδια, κατάλαβες. Πρέπει να βρεθεί και αυτός ο κάποιος, αγάπη μου.
0: Ο πεθερός πλήρωσε από ό,τι κατάλαβα.
1: Και αυτός ο πεθερός πρέπει να.
0: Και μπράβο του για το παιδί του.
1: Που να θέλει να θεωρήσει ότι αξίζω να μου κάνει 800.000 λουλούδια.
0: Πολύ ωραίος γάμος, πολύ ωραία παιδιά και πολύ σεμνοί άνθρωποι. Η οικογένεια Προκοπίου είναι πολύ σεμνοί άνθρωποι.
1: Και μπράβο να ζήσουν.
0: Και να ζήσουν τα παιδιά έτσι.
1: Εσύ το φέρνεις ως παράδειγμα, μπας και το δούμε στο μέλλον, δεν.
0: Το έφερα μπας και ανοίξετε τα μάτια σας, άντε να το πω.
1: Άντε και να τα ανοίξουμε, τι θα δίνουν, έχει σημασία.
0: Μην πάτε και πέσετε πάνω σε μπαμ. Η Άιλα Φίσερ, την οποία εγώ δεν ήξερα την κοπέλα αυτή, είναι στην Ελλάδα για διακοπές με τους γονείς της. Κάνει οικογενειακές διακοπές. Ηθοποιός.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ.
0: Δεν μου ερχόταν. Ναι. Μόλις την είδα, κατάλαβα.
1: Α, μάλιστα.
0: Φέτα, ψάρι και ξεκούραση.
1: Ταιριάζει πολύ η φέτα με το ψάρι.
0: Εγώ το τρώω τη φετούλα.
1: Επειδή την τρώσει εσύ, δεν είναι και φυσιολογικό να τρώει κάποιος φέτα.
0: Ρε, εσύ σας έχω πέρα εκατομμύριο φορές. Το αυγό με το ψάρι δεν πάει.
1: Όχι.
0: Όχι το τυρί.
1: Γευστικά πάει η φέτα με το ψάρι.
0: Μ' αρέσει εμένα πολύ. Εγώ
1: δεν είσαι φυσιολογικό.
0: Θα σου πω τι θέλω εγώ.
1: Πες το
0: λίγο. Ψάρι.
1: 8 και 10 και 20.
0: Ψάρι, πατάτα τηγανητή και χόρτα. Η πατάτα τη γανίτη πάει με το ψάρι, όπως καταλαβαίνετε.
1: Αυτό εντάξει, και με τα χόρτα. Αυτά ναι.
0: Λοιπόν, χόρτα, ψάρι, τα χόρτα να μου και λίγη φέτα δίπλα, λίγη γραβιέρα, ότι είναι εκείνη την ώρα εύχερο.
1: Θέλω να σου πω ότι δεν πάει πολύ.
0: Εντάξει, εσύ μην το φας, άμα δεν σου είπα μην τα βάλεις τα χόρτα.
1: Και εσύ δεν βάζεις και...
0: Α, τα σκέτα.
1: Βάζεις μια παλάμη φέτα.
0: Εντάξει.
1: Δεν βάζεις μια παλάμη, όχι παιδιού, παλάμη
0: μεγάλου. Θα κάνω τη δίαιτα του Matt Damon. Σας το λέω, να το ξέρετε. Σταμάτησε τη γλουτένη. Και έκασε 18 κιλά για την Οδυσσέα, για την ταινία. Τι γλουτέ. Παιδιά, όχι άλευρα, άλευρα. Άλευρα.
1: Εμείς είμαστε το παράδειγμα του όχι άλευρα. Τρώμε 1,5 κιλό κουλούρια στην καθησιά μας.
0: Έτσι λοιπόν, λέει εδώ.
1: Αυτό όταν το κόβεις τη γλουτένη, εγώ δεν είμαι και ειδικός, υπάρχουν ειδικοί άνθρωποι, επιστήμονες που σπουδάσαν και πληρώνονται γι' αυτό. Ναι, όταν κόβεις τη γλουτένη για ένα διάστημα το χάνεις και μετά κάποια στιγμή δεν την ξαναβάζεις τη γλουτένη μέσα, Νίκο. Α, όχι. Δεν θα ξαναφάσεις εσύ μακαρόνια.
0: Λίγη γλουτένη, ρε παιδί μου. Λίγη, μαύρα, ξέρω εγώ, ή χωρίς γλουτένη υπάρχουν.
1: Υπάρχουν.
0: Προϊόντα.
1: Υπάρχουν.
0: Α, αυτό.
1: Τα κουλούρια, μην τα ξαναφέρεις έξω.
0: Άστα.

0: προσπαθώ, ψάχνω, έχω χαθεί στις ειδήσεις μέσα. Λοιπόν, έχω και άθληση. Μια personal trainer προτείνει για μετά τα 60 κάποιες ασκήσεις. Προσπαθώ να το βρω, δεν είναι για μας, αλλά τέλος πάντων μπορούμε να τις κάνουμε και εμείς και οι κάτω των 60. Διατάσεις, καθίσματα, τέτοια είναι, παιδί μου, ήπια.
1: Οι ασκήσεις.
0: Απλή άσκηση.
1: Ναι, καλά, ωραίο είναι πράγμα, ωραίο πράγμα είναι η άσκηση.
0: Και είναι και τα ωφέλη για την καρδιά, λέει.
1: Ωραίο πράγμα είναι η άσκηση. Η όποια μορφή άσκηση, έστω και το ήπιο περπάτημα.
0: Η κοπέλα λέει σύνθετες ασκήσεις για μετά τα 60. Σύνθετες ασκήσεις για όλο το σώμα. Για να βελτιώσω σταθερότητα και την ισορροπία.
1: Απλώς όταν ξεκινάς στα 60 και δεν έχεις κάνει πριν ούτε μια μέρα, θέλει λίγο περισσότερη δουλειά.
0: Ναι, σιγά σιγά.
1: Αυτό θα σου πω. Θέλει λίγο περισσότερη δουλειά. Δηλαδή θέλεις μια περισσότερη προθέρμανση. Δεν μπορεί να γίνει ξαφνικά να πας στα 60 και να ξεκινήσεις να κάνεις ό,τι φαντάζεσαι.
0: Λέει η κοπέλα, για χάρη να ξεκινήσουμε 5-10 επαναλήψεις 2-3 φορές τη βδομάδα.
1: Ναι.
0: Η προχωρημένη 10-12 επαναλήψεις τις 4 φορές τη βδομάδα.
1: Αυτό θέλω να σου πω.
0: Καθίσματα έχει εδώ, έχει διάφορες ασκήσεις.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Βλέπω τον Αχιλέα εδώ. Λέει, όπως για μένα το λέει, όπως θες τα αλλάζεις, αν τους προστατεύει η κυβέρνηση, εσύ πρώτη θα αγκάριζες, μάλλον θέλει να πει, συγκάλυψη. Τώρα θα βγεις να ζητήσεις συγγνώμη και να αποκαταστήσεις τους ανθρώπους. Εγώ, Αχιλέα, δεν ζητάω συγγνώμη από κανένα, πουλάκι μου.
0: Τι συγγνώμη και να ζητήσουμε, εμείς τα στοιχεία.
1: Πουλάκι μου, δεν ζητάω.
0: Αχιλέα μου, άκουσε, επειδή είπαμε.
1: Αλήθεια, το λέω.
0: Ναι, ναι, επειδή είπαμε. Εμείς τουλάχιστον δεν καταδικάσαμε κανέναν. Εμείς τουλάχιστον. Εμείς λέγαμε ότι ήταν τα πορίσματα και ότι μας δίνανε.
1: Ήδη ζητάγανε, παιδιά.
0: Το να ζητήσουμε συγγνώμη από τους ανθρώπους, εννοούμε ότι να πούμε ότι δεν έφταιγαν οι άνθρωποι.
1: Ναι,
0: βρε, δεν λέμε.
1: Τα, και ο Αχιλέας με καλή διάθεση το λέει.
0: Ναι,
1: απλά,
0: μωρέ,
1: απλά,
0: Αχιλέα μου.
1: Αυτό. Ναι, και αυτός με καλή διάθεση και ίσα είναι και πάρα πολύ ευγενικός ο άνθρωπος.
0: Κύριος.
1: Απλά του λέω, βρε, Αχιλέα μου, δεν υπάρχει περίπτωση καμία να ξέρεις ποτέ. Και για τέτοιους λόγους δηλαδή.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης, τέλος Ιουνίου, μια εκτακτή ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Βγήκε το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού. Μίλησε για τις πανελλήνες βεβαίως και για τα παιδιά. Έστειλε ένα μήνυμα προς τους μαθητές, αναφέροντας ότι εξετάσεις είναι σημαντικός στόχος, αλλά όχι ο μοναδικός.
1: Ναι.
0: Κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να μετρήσει την αξία, τις δυνατότητες ή την πορεία ενός νέου ανθρώπου. Εδώ, να σου πω, με την αριστερά τι γίνεται. Εδώ έχουμε μετασεισμούς. Πότε φεύγουν οι Χαρίτσης, Αχτσιόγλου?
1: Τώρα, μέσα στην εβδομάδα. Αλλά το ξέραμε, Νίκο. Δεν είναι και είδηση. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το ξέραμε
0: ναι,
1: ότι θα
0: μου,
1: πάνε. Δεν είναι κάτι που έγινε, έσκασε ως βόμβα, δηλαδή.
0: Γιατί είναι θέμα ημερών. Χθες που τον είχαμε, δεν μας είπε τίποτα για συνεργασίες.
1: Είπε για συνεργασίες.
0: Με ποιους?
1: Με τις δυνάμεις της ευρύτερης αριστεράς.
0: Ποιοι?
1: Και της οικολογίας.
0: Α.
1: Δεν έδωσε μορφή στις συνεργασίες. Είπε με τις δυνάμεις της ευρύτερης αριστεράς και της οικολογίας.
0: Αν είναι να κάνω ένα σχόλιο, θα σου πω ότι δεν θα πάει πολύ καλά αυτό. Με τις ευρύτερες.
1: Μα του το πες. Δηλαδή, αυτή ποιοι θα είναι για το πώς θα μπείτε στη Βουλή. Το θέμα είναι να μπείτε στη Βουλή. Εντάξει, αλλά είναι ένα πράγμα.
0: Εδώ πήγε ο Κωνσταντοπούλου στο 3,2 από το 10 και το 11 που είχαμε. Που τη τσεκούρωσε ο Τσίπρας.
1: Καλά, δεν είναι.
0: Συγκλάδεψε.
1: Είναι μια δημοσκόπηση, δεν είναι άπαξ.
0: Άπαξ δεν είναι, αλλά δηλαδή το 11 στο 3,2.
1: Να... Έχει μεγάλη διαφορά. Έχεις δίκιο, είναι
0: δεν
1: μεγάλη
0: είναι
1: υποχώρηση.
0: Είναι το 11 στο 8.
1: Ότι έχει μεγάλη διαφορά και ότι δηλαδή είναι δύσκολη η ανάκαμψη.
0: Οριακά μπαίνει, που έμπαινε μέσα με 20 βουλευτές.
1: Αλλά δεν ξέρεις τι θα γίνει σε ένα μήνα. Μπορεί σε ένα μήνα να αλλάξουν πάλι τα πάνω κάτω.
0: Τι σε ένα μήνα. Εδώ ο πολιτικός χρόνος είναι.
1: Επίσης, το έχουμε πει ότι πρέπει να κάτσει και λίγο η σκόνη, Ρενικό. Δεν έχει κάτσει η σκόνη ακόμα.
0: Να κάτσει.
1: Τα στελέχη του Ελλάς και τη κυρία Καριστιανού. Της ελπίδας για τη δημοκρατία,
0: ναι.
1: Πρέπει να τα συνηθίσουμε τα κόμματα να τα λέμε.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν μιλήσει και τόσο πολύ ακόμα, δεν έχουν βγει και μπροστά. Μόλις βγουν και τα στελέχη, εμείς σιγά σιγά βγάλουμε.
0: Συγγνώμη, άκουσα ότι λέει θέλουν τα στελέχη της Ελλάς να βγαίνουν μόνα τους στις
1: τηλεοράσεις
0: και στα τέτοια.
1: Δεν το ξέρω. Ναι, δεν το ξέρω, να μην σου λέω.
0: Δεν γίνεται.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι μπορείς να ζητήσεις κάτι τέτοιο.
0: Δεν γίνεται.
1: Ναι, δεν γίνεται.
0: Μία είδηση μόνο πολύ καλή, ενθαρρυντική.
1: Ναι, πες
0: στα στιγμή. Ενέσιμη θεραπεία κατά του καρκίνου εξάλειψε όγκους σε ασθενείς.
1: Ενέσιμη.
0: Ναι.
1: Πού, σε ποιο μέρος, έχει σημασία.
0: Θα το διαβάσω. Πραγματοποιήθηκε σε 11 χώρες.
1: Α, είναι
0: χορηγήθηκε
1: μεγάλη.
0: Χορηγήθηκε σε ασθενείς, στον οποίο ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί ή είχε επανεμφανιστεί μετά την πενταετία που λέμε και δεν ανταποκρίνονταν σε άλλες θεραπείες και εκεί ήταν εντυπωσιακά τα αποτελέσματα. Τέτοιες ειδήσεις θέλω να διαβάζω. Μπορώ κάθε μέρα.
1: Μπορείς. Θα σου βρίσκω εγώ.
0: Ωραίες.
1: Πάμε σε διάλειμμα.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
4: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
3: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
4: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
5: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
7: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
8: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
9: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
10: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
11: Κάθε φορά.
12: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα.
11: Κάθε φορά.
12: Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
11: Θέλω να μου γελάς.
12: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, το Θρανείο και Joe Records.

0: Αντένα.
1: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλίτς και ότι το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Στο τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί χωρίς αίτηση και με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Βία επεισόδια στη Γαλλία κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών μετά τη νίκη του Champions League από την Paris Saint-Germain. Σε εκατοντάδες προσαγωγές και συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία. Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε στην Τεχεράνη νέα πρόταση εκεχηρίας με αυστηρότερους όρους και επιθυμεί να ενισχύσει τη θέση της Ουάσιγκτον σε ζητήματα που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερα στο real.gr.

Επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.
1: Εδώ είμαστε. Μέχρι τις 12 θα παραμείνουμε. Γκριντς. Πώς λέμε τα γκριντσάκια, τα πράσινα αυτά.
0: Αυτό εννοεί ο Κώστας. Καλημέρα, ναι. Κώστα μου, καλημέρα.
1: Λέει γκριντσάκ, είναι νεολογισμός. Τζούρνος, αργυρώνητων, λιβανιστών.
0: Άστο, ρε, λίγο μου, εντάξει.
1: Βαλέδες. Είναι νεολογισμός αυτό, ναι, που έχει κάνει.
0: Γεια σου, Κώστα μου. Καλημέρα και στον αγαπητό. Καλή Κυριακή.
1: Majority of Greece is journals.
0: Άστο, Νίκο, διάβασε και κάτι από μέσα του ματάκια μου.
1: Ματάκια
0: μου.
1: Νέο ελληνικό κράτος, λέει εδώ ο Ιωάννης. Λαμπαχία Ναβαρίνου στον κόλπο 27 Οκτώβριο 27. Ο Ιμπραήμ. Καλημέρα. Ο Real Blogger με εμάς προδόθηκε σαν μερόληπτε ρογκάκι. Γλώσσα λαμπάνου αληθείαν, λέγει. Καλημέρα.
0: Καλώς
1: τα. Τι λέω με εμάς. Εμείς δεν είπαμε, να ζητήσουμε συγγνώμη. Άμα βγήκαν σε εμάς.
0: Ναι, δεν κατάλαβα τώρα. Και στον Παράσχο καλημέρα. Α, φρούτα, λέει.
1: Πού είναι καλό ο Παράσχος.
0: Έχει στείλει φωτογραφία. Τον Αύγουστο. Α, ένα τόνο στα φίλια τη μέρα, ε. Πόπο.
1: Εμένα δεν μου έρχονται τα mail.
0: Ναι, πείτε, τα έχω κόψει εγώ.
1: Τα έχεις κόψει, ε.
0: Τα έχω για να κολλάς το ίδιο και να διαβάζεις.
1: Γιατί μου πήγε στο τζάνκο ο Παράσχος.
0: Διαβάζεις τον Παράσχο τη σημερινή ημέρα ή άλλη ημέρα.
1: Εδώ.
0: Τι γράφει, πώς ξεκινάει.
1: Α, όχι σήμερα είναι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή στην παρέα μας. Κυρία Ρίτσα, αυτός αρέσουν τα φρούτα και τα extreme sport. Σας προσκαλώ τον Αύγουστο
0: το
1: να τριγάμε ένα τόνο σταφύλια τη μέρα.
0: Το είπα τώρα μόλις.
1: Ναι. Έχω τρία σταφύλια, δύο χλάδια και δεσίκα ταυτόχρονα.
0: Τι ωραία και ωραίες εικόνες. Είναι και ωραία εικόνα αυτό, έτσι.
1: Γεια
0: πάρα
1: σου,
0: πολύ ωραία.
1: Πάρα
0: καλημέρα, σου. Καλημέρα. Πίνει το καφεδάκι του, καλημέρα.
1: Ο Μιχάλης λέει καλημέρα από το ιδιωτικό τομέα. Αύριο το Αγίου Πνεύματος αργία είναι μόνο φαρμακεία. Χρόνια πολλά. Μιχάλης από το Γήθιο.
0: Γεια σου, Μιχάλη.
1: Πατριώτης μου, γεια σου, ρε Μισελ. Ντιμ. Κατά τα άλλα, τα μισά και παραπάνω σπίτια θα τα πάρουν τα fans, λέει, και αυτοί βγάλαν προγράμματα για ανακαίνιση.
0: Α, λέει ότι θα του τα πάρουν εννοείς, λόγω χρεών.
1: Ναι.
0: Καλώς, καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε να είναι καλά οι άνθρωποι. Ευχαριστούμε. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της Real News που είναι εξαιρετική και σήμερα.
0: Ξεκινάς.
1: Πάμε.
0: Για πάμε.
1: Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο, το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως. Και αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας που αναμένεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία.
0: Δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου. Δύο, ενώ τις επόμενες μέρες αναμένεται να τρέξει η δράση για την αναβάθμιση κατοικιών στο Real Money. Επίσης, η Ελλάς, η Ελπίδα και οι αναταράξεις στην αντιπολίτευση. Ποιοι βγαίνουν μπροστά στα νέα κόμματα και πώς αντιδρούν Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, οι κομμότριες, οι σερβιτόροι και ο αντιδήμαρχος. Περισσότερα από 1.600 άτομα εμπλέκονται στα δύο νέα κυκλώματα παράνομων επιδοτήσεων που εξαρθρώθηκαν σε Κρήτη και Μακεδονία.
1: Και φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις. Η χρηματοδοτική στήριξή τους αποτελεί τον βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου στηρίζεται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε δάνεια ύψους ως 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό και το επιτόκιο θα διαμορφώνεται από 0,35% έως και 1% προσφέροντας χαμηλή τιμολόγηση καθώς το δάνειο σε ποσοστό 80% φέρει κρατική εγγύηση.
0: Επίσης, μέτωπο Ελλάδας-Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ, έντονη διαμάχη για τον αγωγό των αεροπορικών καυσίμων προς τις ανατολικές χώρες μετά την πρόταση που κατέθεσε η Άγκυρα. Δύο συνεντεύξεις, Σιμεών και Δίκογλου και Όλγα Κεφαλογιάννη και τα δύο στρατόπεδα της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα, οι Ντάλτονς και οι Μπαϊρακλάρ και ο τελικός προορισμός των παράνομων όπλων που κατασχέθηκαν στη Θράκη.
1: Ωραία, εξαιρετικό πρωτοσέλιδο και με εξαιρετικές αναλύσεις και ρεπορτάζ.
0: Να πούμε ότι μαζί έχει δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα, οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώστε την συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers και από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση σήμερα με τη Real News.
1: Έχω μία είδηση. Το Instagram τον έκαψε, λέει. Διάσημος ποδοσφαιριστής και η παρουσιάστρια χώρισαν επειδή αυτός φλέρταρε στα social media.
0: Τι εννοείς?
1: Θα διαβάσω και θα επανέλθω. Η Μάγια Τζάμα.
0: Μα δεν είναι, με ξέρει για τη Μάγια τη Μέλισσα. Με ενδιαφέρει τι εννοείς, δηλαδή.
1: Ότι στα social, φλέρταρε στα social. Αυτός τον έπιασε η άλλη, τι εννοώ?
0: Πώς θα φλέρταρε, μάνα μου, αυτό δεν καταλαβαίνω. Τι έστελε μήνυμα? Αυτό
1: όχι ευθυνής. Αλλονών κοριτσιών. Αυτή ήταν η σχέση του.
0: Άρα πρέπει να είδε τα μηνύματά του, αυτό θέλω να πω.
1: Ξυπακούεται. Ο Ρόμπεν Ντίας λέει, επιμένει ότι δεν απάτησε τη Μάγια Τζάμα. Έτσι λέγεται η κοπέλα.
0: Εντάξει, να είναι καλά.
1: Αλλά φλέρδαρε αυτός, λέει μέσα στο Instagram και τον βούτυξε.
0: Αν δεν έστελνε μηνύματα σε άλλα κορίτσια.
1: Προφανώς.
0: Καλά έκανε και το βούτυξε.
1: Γι' αυτό προσοχή στα κινητά.
0: Γι' αυτό καλά έκανε.
1: Ναι,
0: αλλά
1: λέει όχι ο άνθρωπος.
0: Και τι τρελή είναι αυτή η Μάγια, η Μέλισσα.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί τις βρίσκεις και με κάτι ονόματα δεν βρίσκεις μια κανονική.
1: Μάγια Τζάμα.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι η Μάγια αξίζει τον απόλυτο σεβασμό στον κόσμο, είπε ο άνθρωπος. Και συνέχισε ο Ρούμπεν. Νιώθει εδώ 85χρονος παππούς μου με ρωτάει αν έχω απατήσει τη σύντροφό μου επειδή το έχει δει επανειλημμένα στις ειδήσεις. Εκεί βάζω το όριο για το τι είναι αποδεκτό και τι όχι, λέει ο άνθρωπος.
0: Ό,τι βλέπεις στις ειδήσεις κάνει η σύζυγος?
1: Δεν κάνει αυτός ο άνθρωπος.
0: Το παίζουν όμως οι ειδήσεις για τη Μάγια, για τη Μέλισσα.
1: Ναι. Και τον ρωτάει ο παππούς του.
0: Βλέπεις ότι υπάρχουν άλλες ειδήσεις εκεί στην ξενιτιά,
1: ναι,
0: που παίρνουν τέτοια
1: και
0: θέματα.
1: Και εδώ υπάρχουν. Και εδώ.
0: Και εδώ, ναι. Και είναι πιο ντέιμεντ όμως από
1: είναι
0: info.
1: Πιο πολύ, ρεζί.
0: Δεν είναι info.
1: Δεν είναι info. Είμαστε 10 εκατομμύρια, 10.500. Η Μάγια και εγώ είχαμε πάντα μια σχέση βασισμένη στον αμοιβαίο σεβασμό. Δεν ξεπεράστηκε ποτέ κανένα όριο, λέει σε αυτό.
0: Μην παίρνει ύφο.
1: Ένα ψέμα που λέγεται αρκετά συχνά μπορεί να αρχίσει να μοιάζει με αλήθεια. Για το Instagram.
0: Το παθαίνω και εγώ αυτό.
1: Και γι' αυτό το λόγο σας λέω ότι δεν απάτησα. Ούτε είχα ποτέ την πρόθεση ή τον πειρασμό να το κάνω. Καλά,
0: μην
1: τώρα
0: μου βγάζεις και μου κάνεις και τα χέρια ότι βγαίνει από
1: ναι,
0: μέσα σε αυτό
1: λέει
0: που λες.
1: Αυτός πολύ.
0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στο Στρατή. Μας έχει στείλει το τελευταίο μήνυμα. Καλημέρα από Λαπάζ, Μεξικού. Καλά ταξίδια σε όλους τους ναυτικούς και χαιρετισμούς στην Ικαρία. Καλώς τον, καλά ταξίδια να έχεις.
1: Τζίμις από Ρότερνταμ. Καλημέρα, Τζίμι. Α, πολλά τα μηνύματα. Πολλά ο Τζίμις.
0: Ο Τζίμις έχει στείλει πολλά μηνύματα συγκεκριμένα. Καλημέρα, Τζίμι. Σε ευχαριστώ.
1: Η μητέρα και τα αδέρφια της Άιλα Φίσα τα βλέπεις. Μόνο εσύ δεν ξέρεις τις ειδήσεις αυτές και εγώ. Λέει ο Γιάννης. Η μητέρα και τα αδέρφια της Άιλα Φίσα μένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
0: Α, γι' αυτό,
1: γι' αυτό ήρθε η κοπελίτσα.
0: Ήρθε η κοπέλα να δει τους γονείς της.
1: Βέβαια.
0: Ναι, Νίκο.
1: Ευχαριστούμε. Πάμε διαφημίσεις. Και επανερχόμαστε με τις συνεντεύξεις μας. Έχουμε τον κύριο Κουσούλη, τον πολιτικό επιστήμονα, για τα νέα κόμματα κτλ.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
0: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
5: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν
4: 49 ή καλέστε στο 2610-424-995.
5: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας

0: στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στο Δούβρι υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
4: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
5: Αντένα 105,3.
6: Κάθε φορά.
7: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
6: Κάθε φορά.
7: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
6: Θέλω να μου γελάς.
7: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, το Θρανείο και Joe Records.

0: Πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη, τον γνωστό πολιτικό επιστήμονα. Γεια σας, κύριε Κουσούλη.
1: Καλημέρα, κύριε Μπιζόλη. Κύριε Ρουβέρκο, καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Θέλουμε τώρα να έχουμε δύο νέα κόμματα στο πολιτικό σκηνικό. Έχουμε και κάποιες δημοσκοπήσεις. Θέλουμε έτσι να μας δώσετε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Μια 4-5 σημεία που έχουμε καταλήξει αυτήν την εβδομάδα.
1: Έχουμε μια ενδιαφέρουσα αναταραχή αυτού που ονομάζουμε πολιτικό σκηνικό ή πολιτικό περιβάλλον. Mm-hmm. Διαμορφώνεται μια νέα συνθήκη στο πολιτικό περιβάλλον και ταυτόχρονα διαμορφώνεται μαζί και η δυναμική του, δηλαδή τα κύρια χαρακτηριστικά του, με τα οποία θα πάμε ως την κάλπη όταν έρθει η ώρα της. Είναι αυτά τα κύρια χαρακτηριστικά, συγγνώμη να συμπληρώσω.
2: Παρακαλώ.
1: Πρώτον, ότι έχουμε σχεδόν δεδομένο το κόμμα που θα είναι πρώτο, που θα έχει δηλαδή αριθμητικό προβάδισμα στην κάλπη και θα είναι το κυβερνών κόμμα με βάση τα σημερινά δεδομένα. Και το δεύτερο, το οποίο διατυπώνεται ως απορία και ως ερώτημα, είναι ποιο θα είναι πρώτο κόμμα στην αντιπολίτευση. Αυτά είναι τα δύο βασικά ερωτήματα που θα μας συνοδεύσουν ως την πρώτη κάλπη.
2: Το θέμα είναι ότι μετά την κάλπη θα υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, γιατί το βλέπουμε δύσκολο, κύριε Κουσούλη. Δηλαδή βλέπουμε και δεύτερες κάλπες. Δεν βλέπουμε κανένα να έχει διάθεση συνεργασίας. Βλέπουμε στενά μυαλά δηλαδή στο πολιτικό σύστημα.
1: Κύριε Ρογκάκο, σήμερα έτσι όπως τα πράγματα εμφανίζονται μπροστά στα μάτια μας, δεν μπορεί να υπάρξει αυτό που λέτε. Δηλαδή έχετε δίκιο. Συνεπώς θα πάμε σε μια δεύτερη κάλπη.
2: Μάλιστα.
1: Όμως αυτό μπορεί να έχει μια χρησιμότητα, ξέρετε, με την έννοια ότι στην πρώτη κάλπη, που είναι μια αυθόρμητη κάλπη, θα καταγραφεί αυθεντικά η βούληση του λαού και συνεπώς θα έχουν πλέον όλα αξιολογηθεί. Γιατί στην πραγματικότητα κλείνει ο κύκλος που ξεκίνησε το 2019. Αυτός ο κύκλος διακυβέρνησης από το σημερινό κυβερνών κόμμα θα αποτιμηθεί στην πρώτη κάλπη και πιο καθαρά θα μπορούσα να πω θα πάμε σε μια δεύτερη κάλπη. Οι άνθρωποι τα γνωρίζουν καλύτερα, θα έχουν αξιολογηθεί πρόσωπα και τα νέα κόμματα και οι προτάσεις τους

0: και οι πολιτικές, και συνεπώς θα διευκολυνθεί η λειτουργία να μας οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα μετά από τη δεύτερη κάρτα, και συνεπώς θα είμαστε πιο κοντά σε μια κυβέρνηση συνεργασίας τότε, κατά τη γνώμη.
1: Κύριε Κουσουλή, είπατε ότι η παρουσία των δύο νέων κομμάτων προκάλεσε μια αναταραχή στο πολιτικό σκηνικό. Άλλο όμως είναι να πει κάποιος ότι έπεσε ένα βότσαλο στη λίμνη, δηλαδή στη λίμνη του πολιτικού σκηνικού, και άλλο έπεσε ένας μεταωρίτης. Δηλαδή, θέλω να πω, πάμε σε τεκτονικές αλλαγές το επόμενο διάστημα μέχρι τις εκλογές. Θα έχουμε αναδιατάξεις στο πολιτικό σκηνικό. Είπατε για τον πρώτο, αλλά φαίνεται ότι είναι ρευστό και το θέμα του δεύτερου.
0: Ναι, τεκτονικές θα έλεγα, κύριε Μπζόλη, ότι ίσως είναι μια έτσι υπερβολή. Είναι επιτρεπτή όμως, με την έννοια ότι.
2: Δημοσιογραφική αδεία.
0: Έχετε δίκιο πολύ. Αλλά είναι αλήθεια ότι πάμε σε μια απολύτως νέα κατάσταση. Δηλαδή, αυτό που ονομάζουμε πολιτικό σκηνικό και είναι σήμερα μπροστά στα μάτια μας, θα πάψει να είναι ίδιο μετά από την πρώτη κάλπη. Και φυσικά και μετά από τη δεύτερη κάλπη. Πάμε δηλαδή σε μια ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού, όπως αυτή θα οριστεί από την απόφαση των Ελλήνων και θα εξαχθεί από την κάλπη.
1: Με μικρότερο αριθμό κομμάτων, δηλαδή θέλω να πω, επειδή ο κύριος Τσίπρας από ό,τι φαίνεται θα στεγάσει έναν αριθμό και βουλευτών ή στελεχών από και από την αριστερά και από το ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται συρρήκρωση του αριθμού των κομμάτων ή θα είμαστε εκεί που είμαστε, δηλαδή στα 6, 7, 8?
0: Θα είμαστε εκεί περίπου όπως το λέτε, γιατί μπορεί να αφομοιωθούν ή να απορροφηθούν κάποια κόμματα. Αλλά μπορεί νέα κόμματα να βγουν στη Βουλή. Παράδειγμα, οριακός είναι το κόμμα του κ. Βαρουφάκη. Υπάρχουν και άλλα οριακά κόμματα για τα οποία δεν μπορούμε να απαντήσουμε αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, το κόμμα του κ. Βαρουφάκη, υπάρχουν δημοσκοπήσεις, έχετε δίκιο, που τον βλέπουμε και πάνω από το 3% και άλλες που τον βρίσκουμε οριακά κάτω από το 3%. Γιατί είναι η παρουσία του σε όλες τις δημοσκοπήσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γι' αυτό τον
0: αναφέρω. Ξέρετε, ακόμη και η φωνή λογικής που φαίνεται να έχει απώλειες από τα νέα κόμματα, εάν δεν δημιουργηθεί και κόμμα από τον κύριο Σαμαρά, μπορεί να πιεστεί περαιτέρω. Αλλά επειδή είναι οριακά αυτά, το 2,7-2,8, είναι πάρα πολύ οριακό, δεν μπορεί να απαντηθεί. Συνεπώς μπορεί να έχουμε τον ίδιο αριθμό κομμάτων ή τον αριθμό που αναφέρατε.
2: Πάντως η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε μετά από τον Τσίπρα που έρχεται, βλέπουμε κόμματα τα οποία είχαν 8, 9, 10, 11 να έχουν καταποντιστεί.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ενώ ο Βαρουφάκης κρατά τις δυνάμεις του,
1: είναι πάνω κάτω εκεί που ήταν. Ναι.
2: Η κυρία Κωνσταντοπούλου μπαίνει οριακά μέσα, που είχε ποσοστά πόσο, είχε φτάσει μέχρι το 10-11.
1: Και παραπάνω, ναι, σωστά.
2: Τον κύριο Βελόπουλο, ο οποίος καταποντίζεται επίσης. Δηλαδή, βλέπουμε όντως αυτό που είπε η Ρίτσα, δεν είναι υπερβολή, το τεκτονική. Δηλαδή, μπορούμε να το δούμε αυτό, κύριε Κουσούλη.
0: Ναι, ναι, πράγμα, το καταλαβαίνω. Έτσι την πείραξε λίγο.
2: Ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι.
1: Καλά
2: ναι.
1: Κάνατε, κύριε Κουσούλη.
0: Θέλω να πω το εξής, ότι είμαστε σε μια νέα δυναμική των πραγμάτων. Ο κύριος Τσίπρας είναι ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο έχει δοκιμαστεί, έχει διαδρομή στην πολιτική ζωή, υπήρξε πρωθυπουργός της χώρας, συνεπώς το συνοδεύει το πρόσωπο αυτό μια πολιτική βαρύτητα και μια πολιτική πιστικότητα, υπογραμμίζω, στον πολιτικό του χώρο. Άρα λοιπόν τον πολιτικό του χώρο, στον ευρύτερο πολιτικό του χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, ο κύριος Τσίπρας θα αποτελέσει κεντρικό πρωταγωνιστή και έχει τη δυνατότητα, την θεωρητική δυνατότητα, να δούμε αν αξιοποιήσει στην πράξη αυτή τη δυνατότητα, να έρθει πράγματι δεύτερο κόμμα στη γενική κατάταξη, δηλαδή πρώτο κόμμα στην αντιπολίτευση.
1: Να επηρεάσει τόσο πολύ, λέτε, το ΠΑΣΟΚ, γιατί φαίνεται ότι παίρνει και από το ΠΑΣΟΚ ένα 8%, αν θυμάμαι καλά, παίρνει ένα 8%.
0: Κυρία Τριζόλου, τα νέα κόμματα όταν εμφανίζονται, ιδιαίτερα σε μια εποχή κρίσης, γιατί για να κατανοούμε αυτό που συμβαίνει, πρέπει να μην ξεχνάμε ότι σήμερα η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε μια κρίση, σε μια στασιμότητα, σε μια κρίση νοήματος, σε μια αναταραχή υποβάθρου. Όταν υπάρχουν αυτά τα δεδομένα, τα νέα κόμματα στο βαθμό που μιλάνε με πιστικό τρόπο, θα βρουν μια απήχηση στην κάλπη. Θα καταγραφούν στην κάλπη.
1: Απλώς δεν μπορώ να καταλάβω τι δουλειά έχει ο ψηφοφόρος της κυρίας Λατινοπούλου με τον ψηφοφόρο της κυρίας Κωνσταντοπούλου ή με τον ψηφοφόρο του κυρίου Ανδρουλάκη, που φαίνεται ότι φουσκώνουν τα δύο νέα κόμματα. Καταλάβετε τι λέω, τους ενδυνάμει ή ψηφοφόρους των κομμάτων αυτών, που φαίνεται ότι έχουν μια τάση προς τα νέα κόμματα. Δεν εφάπτονται πουθενά ιδεολογικά.
2: Να απαντήσω εγώ δημοσιογραφικά,
1: ναι.
2: Πώς το καταλαβαίνω εγώ. Ότι σου λέει αντίδραση.
1: Α,
2: πάω εγώ
1: υπάρχει
2: εκεί.
1: Ακόμα.
2: Ή μπορεί να ήμουν κοντά σε αυτόν, που δεν το έδειχνα μέχρι τώρα, τώρα θα πω ότι είμαι κοντά σε αυτό.
1: Α, μάλιστα.
2: Λέω εγώ τώρα.
0: Εν τω μεταξύ, η σκέψη του κυρίου Ρογκάκου, επιτρέψτε μου να ακολουθήσω το δρόμο της σκέψης του,
1: ναι.
0: Μας πάει πιο κοντά στην πραγματικότητα. Γιατί το γεγονός ότι ένα κόμμα όπως της κυρίας Κωνσταντοπούλου είχε φτάσει σε υψηλά ποσοστά, ακόμη και πάνω από το 10%, δεν σημαίνει ότι οι ψηφοφόροι της, οι ενδυνάμοι ψηφοφόροι της, ασπάζονται αυτό που εκφράζει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Μπορεί να τη στηρίζουν και να το εκφράζουν αυτό σε μια έρευνα, προκειμένου να δυναμώσουν την αντίδρασή τους σε αυτό το οποίο σήμερα υπάρχει. Αν εμφανιστεί κάποιος άλλος εκφραστής...
1: Δηλαδή υποστηρίζουν την τάση αυτό που λέμε, πάνε προς την τάση των πραγμάτων, έτσι.
0: Όχι, την τάση μέσα όμως από ένα κριτήριο, κυρία Μπιζόγλου. Δηλαδή να δυναμώσουν την άρνηση αν είναι οπαδή της άρνησης.
1: Ναι.
0: Της εναντίωσης αν είναι οπαδή της εναντίωσης. Όχι με κριτήρια ιδεολογικού τύπου, αλλά με κριτήρια τακτικής ψήφου, όπως τα λέγαμε. Δηλαδή το βράδυ της Κυριακής να δυναμωθεί ένα κόμμα το οποίο μπορεί να σταθεί απέναντι σε αυτό το οποίο κακώς ονομάζουμε σύστημα, η αντισυστημική, όπως λέμε, που είναι μια έννοια που δεν έχει χρησιμότητα, αλλά τη χρησιμοποιούμε για να μπορούμε να συνεχίσουμε.
2: Κύριε Κουσούλη, εγώ από ό,τι κατάλαβα, μας λέτε ότι η πρώτη κάλπη, η πρώτη Κυριακή, θα μας δείξει το δρόμο της κυβέρνησης στη δεύτερη Κυριακή.
0: Η πρώτη κάλπη, κύριε Ρογκάκο, θα είναι καταλυτική.
2: Mm-hmm.
0: Δεν θα είναι μια απλή κάλπη.
2: Μάλιστα.
0: Θα είναι μια κάλπη που θα μας πάει σε μια επόμενη καθολικά φάση.
2: Μάλιστα.
0: Επαναλαμβάνω, το πρώτο ερώτημα είναι ποιο θα είναι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας που θα είναι πρώτο κόμμα. Αλλά το ποσοστό έχει μεγάλη σημασία γιατί θα καθορίσει και
2: σωστό.
0: Την δίκη των προσώπων.
2: Σωστό. Και το αν θα είναι 25 σημασία. Και πρώτο ή αν θα είναι 32 και πρώτο είναι άλλο πράγμα.
1: Σημαίνει και 70 άτομα εκτός βουλής,
2: Βέβαια.
0: Ναι, πρόσεξε.
1: Είναι 70 εκτός βουλής, εκτός.
2: Επίσης, αυτό που είπαμε, αν είναι 8 κόμματα μέσα ή αν είναι 5
1: σωστά.
2: Κόμματα εντός,
1: σωστό.
2: Άλλο
1: είναι.
2: Πράγμα.
1: Αλλάζει το πράγμα, αλλάζει, ναι.
0: Άρα λοιπόν έχουμε ένα δεύτερο ερώτημα το οποίο επίσης βαραίνει και το οποίο επίσης θα είναι καταλυτικό γιατί θα γίνει ο συντελεστής της ανασύνθεσης της κεντροαριστεράς. Είναι η απάντηση στο ερώτημα ποιο θα είναι πρώτο κόμμα στην αντιπολίτευση.
2: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η δυναμική των πραγμάτων.
2: Ευχαριστούμε πάρα
1: ευχαριστούμε
2: πολύ.
1: Καλή Κυριακή. Να είσαστε καλά. Ευχαριστούμε
2: πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Oh, 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
6: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
7: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
6: Τηλέφωνο 2610-640-657.
7: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Στάνταρ καθαρά.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Στροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ αποκαλύπτει μεταξύ άλλων πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας για Σάρ Γκουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, υπογραμμίζει το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και πως οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως. Στο τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί χωρίς αίτηση και με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Βία επεισόδια σημειώθηκαν στη Γαλλία μετά τη νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League. Οι αρχές προχώρησαν σε εκατοντάδες προσαγωγές και συλλήψεις, ενώ οι πανηγυρισμοί αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έστειλε στην Τεχεράνη νέα πρόταση εκεχηρίας με αυστηρότερους όρους, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούν τα αξιωματούχους, υπογραμμίζοντας ότι θέλει να ενισχύσει τη θέση της Ουάσιγκτον σε ζητήματα που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά, όπως η τύχη των πυρηνικών υλικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Άμυνας του Ομάν εξέδωσε συναγερμό για εντοπισμό ύποπτης ναυτικής νάρκης στα χωρικά ύδατα του Ορμούζ, η οποία φέρεται να είναι ιρανικής κατασκευής. Το τελευταίο 24ωρο, δύο ακόμη περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών καταγράφηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, στο Τέναρο. Συνολικά περισυνελέγησαν 65 άτομα. Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο γιορτή του Αγίου Πνεύματος στα σούπερ μάρκετ και τα εμπορικά καταστήματα, ενώ κλειστές θα είναι οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην κορυφή της Ευρώπης, η Paris Saint-Germain κατέκτησε τον τίτλο στο Champions League, κερδίζοντας τον τελικό που έγινε στη Βουδαπέστη με 4-3 στα πέναλτι την Arsenal. 1-1 ήταν η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 26 10 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ στον Αντένα, στους 105,3, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιοφωνό σας, με τον Κοσμά Καδραμάδο.
1: Γενικά έθριος σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά. Άνεμη δυτική έως 4 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: Ένα Πάτρας 105,3.
5: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο, όποιο κι αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Δείτε τις υπέροχες καινούργιες σειρές σε νέες χαμηλότερες τιμές. InStyle Διαμαντόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 139. Απολαύστε το σπίτι σας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, εδώ είμαστε.
1: Και θα παραμείνουμε η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρογκάκος.
1: Να δούμε ως πότε, παλικάρια.
0: Θα ζούμε στα στενά.
1: Στις 12 αύριο θα είμαι εδώ, εγώ 9 ώρα το πρωί.
0: Να είσαι, για να έρθεις 8.30 για να πάρεις φόρα.
1: Η Ρίτσα να αρχίσουμε να ξεκουραστεί αύριο.
0: Να έρθεις 8.30 για να πάρεις φόρα. Ένα μισάωράκι.
1: Για να γράψω τα δίχτυα τρελά μου.
0: Θα είναι ο Σπύρος λογικά.
1: Ποιος Σπύρος?
0: Ο Παπαδάκης.
1: Δεν κάθηκε στις 9 μέχρι 10.
0: Ο Σπύρος μπορεί να κάτσει και μέχρι τη μία.
1: Το προτείνω.
0: Μια από τις χιλιάδες μέρες που έλειπες φέτος. Του είχα πει να έρθει μια ώρα και κάτσε τρεις μαζί μου.
1: Γι' αυτό και εγώ λέω τώρα άσε να είναι αναισθησία να μην έρθω.
0: Ναι.
1: Του Αγίου Πνεύματος. Μην είμαστε αρέστητοι.

0: Άδειο μπουκάλι, λέει, στην οροφή ενός αυτοκινήτου. Νερού, μπουκαλάκι. Τι πρέπει να κάνεις, λέει, όταν το δεις?
1: Γιατί είναι κακό να
0: το πετάξω και
1: συνήθως εγώ ξεχνάω εκεί καφέ ή και νερό μαζί.
0: Α, στον κόσμο των αυτοκινήτων, ναι, οι οδηγοί έχουν επινοήσει ένα άτυπο κώδικα χρησιμοποιώντας διάφορες χειρονομίες ώστε να επικοινωνούν με τους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου. Για παράδειγμα, ένα κίτρινο γυλαίκο ασφαλείας στο κάθισμα υποδηλώνει ότι ο οδηγός είναι επαγγελματίας και ότι κάνει πολλές τάσεις. Αν δεις ένα κίτρινο γυλαίκο δίπλα, ότι είναι επαγγελματίας ο οδηγός. Μεταξύ τους, επειδή μου το λένε αυτό.
1: Προχώρα, προχώρα. Σε κοιτάω με απορία, αλλά κάνω κράτη.
0: Όταν κάποιος αφήνει ένα μπουκάλι στον οροφή ενός αυτοκινήτου, αν και περισσότερο σημαίνει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα που έχει σχέση με υγρά, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, έχει ξεμείνει από καύσιμα ή έχει υπερθερματίο κινητήρας, η πραγματικότητα είναι άλλη. Είναι η πρόθεσή του να πουλήσει το αυτοκίνητο. Όταν είσαι ένα άδειο μπουκάλι νερού, η πρόθεση.
1: Αν αφήσει μια κούπα με καφέ πάνω στην οροφή, όπως εγώ συνήθως, δηλαδή φεύγω, τα τοποθετώ λίγο πάνω για να τα πάρω, αλλά φεύγω χωρίς να τα πάρω.
0: Εγώ χωραπώ το άλλο, ότι εγώ αν το πάρω στην οροφή.
1: Ναι.
0: Κάνα 500 ευρώ, το πάρω. Ναι. Δεν ταιριάζει εμένα.
1: Καλά, εσένα θα περιμέναμε, άμα έβλεπαμε 500 ευρώ στην οροφή.
0: Ναι, αυτοί που οι άνθρωποι μπορεί είναι κάτι να θέλουν να πούν, να με πληρώσω, να σε πληρώσω. Εγώ αν το δω πριν το δουν οι άλλοι, το άπαξα.
1: Ότι είναι κώδικας, λες και αυτός.
0: Ναι. Ναι, δεν με νοιάζει με ο κώδικας, το παίρνω και ας τα βρουν μεταξύ τους τον κώδικα μετά.
1: Και επένδυσέ το, θα σου το πω εγώ και σε ποια δεν θα το κάνεις.
0: Τα 500, τι, πέντε γεμίσματα το αυτοκίνητο είναι, τέσσερα.
1: Ναι. Καλά, κάνε ένα και δώστε υπόλοιπα σε μένα.
0: Ναι, λέω, θέλω να πω το.
1: Όταν είναι να δώσει, πάει αλλού τη συζήτηση.
0: Αλλού.
1: Αλλού. Ό,τι να είναι, άλλο πράγμα.
0: Τίποτα. Άλλα.

0: Ολοκληρώθηκε και η διήμερη απολογητική διαδικασία για την υπόθεση της φερόμενης, να πούμε, ας το πούμε, φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, που εισέπρατε τις παράνομες οποδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένας από τους 22 κατηγορούμενους, θυμάστε, ήταν 22 κατηγορούμενοι, Νίκο. Ο λογιστής από το Ρέθυμνο κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Οι υπόλοιποι 21 αφέθηκαν ελεύθεροι. Με κάποιους, όχι όλοι, περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγύησεις.
1: Ήταν μαφία, παιδάκι μου, αυτή εκεί.
0: Ναι, αλλά δεν κατηγορούνται, είναι ελεύθεροι.
1: Πήγαιναν στον άλλον και του λέγανε: δώσε μου το χωράφι σου να πάρω επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και άμα δεν του το έδινε, του κόβαν τα δέντρα, του κόβαν τις ελιές. Καταλαβαίνετε τώρα το παιδί, πρόκειται, γιατί μαφία πρόκειται.
0: Ναι, εγώ...
1: Του απειλούσαν του ανθρώπου για να πάρουν τα χωράφια.
0: Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Γιατί αφέθηκαν ελεύθεροι, μάνα μου.
1: Καλά, δεν σκότωσαν. Εκβιασμός είναι, δεν θα τον κλείσεις.
0: Ελεύθεροι με κάποιοι με περιοριστικούς όρους, κάποιοι όχι όμως. Έτσι εντελώς ελεύθεροι.
1: Προσοχή, έχω να σας πω. Πουλάνε εισιτήρια για ανύπαρκτη παράσταση της Λυσιστράτης στο Ηρώδιο. Επειδή τα λέμε και τα πολιτιστικά μας. Κάποιοι πουλάνε για τη Λυσιστράτη. Ανύπαρκτη, δεν υπάρχει Λυσιστράτη στο Ηρώδιο αυτή την περίοδο. Προσέξτε, μη σας πιάσουν κότσο.

0: Συγκεκριμένα, εμφανίζονται προς πώληση εισιτήρια για παράσταση το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα,
1: ναι,
0: κατά την οποία δεν πραγματοποιείται καμία παράσταση της Λυσιστράτης. Εντάξει. Οι μοναδικές παραστάσεις στο Δύο Ηρώδου του Αττικού είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 και Σάββατο επίσης στις 9.
1: Το ξέρω. Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, ναι, Αντωνίτο. Ο Αντώνης λέει: έχω μειώσει πάρα πολύ το καρδούλα μου και το χαρά μου.
0: Ποιος είναι ο Αντώνης?
1: Ο Αντώνης, ένας φίλος εκπομπής, ο οποίος στέλνει μηνύματα και το χαίρεται. Ευχαριστούμε, Αντώνη, για την παρουσία σου και για τα μηνύματά σου.
0: Ναι,
1: τα έχω μειώσει τα καρδούλα μου και τα.
0: Ναι, ναι, υπάρχει πρόβλημα.
1: Και τα χαρά μου, υπάρχει και μια ένδια. Δεν είναι απλώνει και το χέρι του, δεν το βάζει πιο βαθιά στη τσέπη. Όταν ανοίγεται, να ξέρεις, έρχονται οι καρδούλες στη σειρά.
0: Ναι.

0: Τι επιστρέφει για σας κυρίες, τα λαχούρια. Το ιδιαίτερο μοτίβο των 90's στα εφάσματα επιστρέφει και ακόμη πιο sick,
1: ναι,
0: πιο ανάλαφρο.
1: Ξέρω, εδώ και καιρό.
0: Έτσι διαβάζω εδώ.
1: Αυτή την πρόταση τη στιλιστική τη λες για να καταλήξεις κάπου, τη λες γιατί θες να προχωρήσεις σε μια αγορά, τη λες για να...
0: Εγώ να πάρω λαχούρι.
1: Όχι, όχι.
0: Πειραντέ.
1: Πρώτα το φορέσω εγώ. Πάρ' το εσύ και θα βρω εγώ, θα το δώσω στην Κατερίνα, μη σε νοιάζει.
0: Ναι, θα σας πάρω εγώ.
1: Ναι, ναι. Λέει ο Παναγιώτης, καλημέρα. Πού πήγε η διακήρυξη των Αθηνών, αλλά τι να περιμένει κανείς από τέτοια κυβέρνηση. Τριήμερο είναι για λίγους. Εμείς, παραδείγματος χάρη, οι αγρότες είμαστε στο κτήμα. Αλλά δεν έχω ακούσει ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αργίες και δεν έχουν αργίες και τριήμερα. Παναγιώτης από το Αρχοντικό Καλαμάτας. Γεια σου, Παναγιώτη. Έχει δίκιο. Δεν είναι για όλους το τριήμερο. Αλλά για τους περισσότερους δεν ισχύει. Βέβαια, να πούμε την αλήθεια, είχε πάρα πολύ μεγάλη έξοδο, παιδιά. Είχε πάρα πολύ μεγάλη έξοδο.
0: Εντάξει.
1: Από την Αττική είχε μεγάλη έξοδο.
0: Είναι και παιδί μου, από την Αθήνα, όσοι και να φύγουν. Η Αθήνα είναι γεμάτη.
1: Ότι δηλαδή, είναι, ναι, τώρα... μένουν 3-4 εκατομμύρια εννοείς και αναγκαστικά.
0: Ή 5. Δηλαδή και να φύγουν τώρα, όσοι και να φύγουν, εδώ
1: πάντως είχε μεγάλη έξοδο, Νίκο.
0: Ναι, είχε και... και τώρα το πρωί που ερχόμασταν, δηλαδή για Κυριακή Δευτέρα έφευγαν οι άνθρωποι.
1: Έφευγαν, προφανώς. Γιατί εντάξει, προφανώς όσοι δεν δουλεύουν
0: αύριο και σήμερα. Αν και να φύγουν.
1: Ναι.
0: Μην ξεχνάμε ότι είναι και οι τουρίστες στην Αθήνα πια. Δηλαδή τώρα, άμα έχεις στην Αθήνα μέσα 200.000, 300.000 τουρίστες, 500.000 τουρίστες.
1: Μα μου έλεγε ο Γιάννης Παπαγιάννης τον νωρίτερα ότι στην Ακρόπολη αυτή την ώρα ήταν σαν τσαβιά κρεμασμένοι τουρίστες. Έχει πάρα πολλούς τουρίστες πλέον. Οι τουρίστες στην Αθήνα είναι όλο το χρόνο. Mm-hmm. Αλλά το καλοκαίρι φαίνεται ότι ξεκινάνε από εδώ, μένουν μια-δύο μέρες και μετά πηγαίνουν στα νησιά.
0: Ναι, βέβαια. Η Αθήνα θα έχει πάντα τουρισμό.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι,
1: αυτό τουλάχιστον το καταφέραμε και είναι σημαντικό.
0: Είναι η πόλη αναφοράς η Αθήνα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα έστει ο Ελευθέρως Βενιζέλος, θα μείνεις ένα-δύο-τρία βράδια.
1: Τόσο.
0: Για
1: τόσο.
0: Θα δεις και τα αρχαία, να δεις,
1: ναι,
0: την
1: λίγο.
0: Ακρόπολη κτλ.
1: Τα μουσεία.
0: Και μετά θα φύγεις. Αλλά αυτό όμως αρκεί για την Αθήνα.
1: Βέβαια, βέβαια αρκεί.
0: Για να έχει τουρισμό, ρε παιδί μου.
1: Και είχε όλο το χρόνο φέτος. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι ήταν άδεια η
0: Αθήνα.
1: Ναι,
0: δηλαδή πλην των τσάρτερ πτήσεων που στα 30 εκατομμύρια τουριστών να είναι τα 2 εκατομμύρια, τα 3 εκατομμύρια, ναι, τα 4 εκατομμύρια τσάρτερ. Δηλαδή 25 εκατομμύρια τουρίστες περνάνε από την Αττική, από την Αθήνα.
1: Περνάνε από την Αθήνα.
0: Και
1: ναι,
0: μετά φεύγουν.
1: Αυτό είναι κάτι που καταφέραμε τα τελευταία χρόνια. Δεν, ναι, ήταν πάντα στάση η Αθήνα. Τώρα πλέον είναι όμως, ξεκινάνε από εδώ, φαίνεται, τις διακοπές τους.
0: Προσοχή και στα POS τα Μαϊμού από Βουλγαρία, σας έχω είδηση. Κάνει ελέγχους η ΑΔΕ γιατί χιλιάδες συναλλαγές παρακάπτουν τα ελληνικά συστήματα και καταλήγουν σε προσωπικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό. Δηλαδή τα POS είναι βουλγάρικα.
1: Ναι.
0: Και φεύγουν τα λεφτά με τα POS και πάνε έξω. Το 80% των αδήλωτων POS προέρχονται από Βουλγαρία, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις από Μεγάλη Βρετανία, Λιθουανία, Βέλγιο, Ιρλανδία. Τι μας νοιάζει εμάς. Βγάζουν επιχειρηματίες τα λεφτά έξω. Ναι, αλλά χάνει και το κράτος έσοδα. Και άμα χάνει το κράτος έσοδα, οι παροχές είναι οι λιγότερες. Είναι πολλά εκατομμύρια συναλλαγών.
1: Πόσα να είναι αυτές οι συναλλαγές, είναι πολλά.
0: Να δούμε.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Στράτο Παραδιά, τον πρόεδρο της Πανέλληνας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, που είναι μαζί μας. Καλή Κυριακή, κύριε Παραδιά. Να είστε καλά.
2: Καλή Κυριακή σε όλους. Καλή Κυριακή σε όλους.
1: Να ξεκινήσουμε, νομίζω, από το δημονομοσχέδιο που βρίσκεται υπό διαβούλευση. Πείτε μας τι αφορά και τι είναι αυτοί οι φόροι που περιλαμβάνονται, αυτά τα τέλη που υπάρχουν για τα ακίνητα. Τι είναι αυτό?
2: Ναι, είναι ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης που περιλαμβάνει τις διατάξεις ταυτόχρονα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή των Δήμων, αλλά και της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, που είναι οι 13 περιφέρειες της χώρας.
0: Ποιοι φόροι είναι αυτοί, ρε, ποιοι φόροι καινούργοι είναι, κύριε Παραδιά?
2: Τα σημεία. Νίκο Ρογκάκο, έχεις κάνει ταμείο πόσα χρόνια γνωριζόμαστε εμείς οι δύο?
0: Προσπαθώ να μην το σκέφτομαι γιατί μεγαλώνω. Ποιοι φόροι είναι αυτοί πια? Εσείς οι ιδιοκτήτες δεν θέλετε να πληρώνετε και κανένα φόρο?
2: Βέβαια, από αυτούς είμαστε εμείς. Λοιπόν, αυτό λοιπόν για το οποίο συζητάμε δεν έχει σχέση με τον κρατικό έμφυα, ο οποίος παραμένει, όπως το ξέρουμε, και δεν πρόκειται αυτό να αποχωριστούμε στο ορατό μέλλον, τουλάχιστον της επιβίωσης των περισσότερων από εμάς.
1: Προσωρινά και μόνιμα, έτσι πάνε αυτά, ναι.
2: Λοιπόν, έρχεται λοιπόν τώρα εδώ το νομοσχέδιο αυτό και μας λέει ότι καταργούμε το TAP, το τέλος ακίνητης περιουσίας, που έχει επιβληθεί από το 1993, αλλά ταυτόχρονα καταργούμε και ένα άλλο φόρο που λέγεται φόρος ηλεκτροδοτημένων χώρων. Ο οποίος αυτός ο φόρος.
0: Αυτό ήταν το ΕΤΙΔΕ.
2: Βαρύνει τους ενοικιαστές. Όχι, όχι, δεν έχει καμία σχέση με το ΕΤΙΔΕ. Το ΕΤΙΔΕ έχει σχέση με τον κρατικό έμφυα.
0: Ναι.
2: Αυτός λοιπόν ο φόρος είναι ένας φόρος που πάει με το τετραγωνικό, χωρίς να λαμβάνει υπόψη την παλαιότητα των σπιτιών, που τα πιο πολλά είναι παλιά. Και είναι ανάλογα με τις διαθέσεις, τις ανάγκες, τα κέφια, πέστε το όπως θέλετε, του κάθε Δήμου, με έναν τρόπο ανεξέλεκτο. Κάποιοι Δήμοι χρέωναν πάρα πολύ ψηλό φόρο εκτελεσμένων χώρων, κάποιοι άλλοι Δήμοι χρέωναν χαμηλότερο. Ο φόρος όμως αυτός αφορούσε στα νοικιασμένα ακίνητα καθαρά τους ενοικιαστές. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν μαζί με τα δημοτικά τέλη και ήταν φόρος που αφορούσε τους ενοικιαστές.
1: Ναι.
2: Εκεί λοιπόν έρχεται λοιπόν και λέει: εμείς καταργούμε το ΤΑΠ όπως το ξέραμε και αυτό το φόρο και βάζουμε ένα καινούργιο τέλος που λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο προσομοιάζει με το παλιό ΤΑΠ, με τη διαφορά ότι ο συντελεστής του αντί να είναι 0,25 έως 0,35, mm-hmm. θα είναι 0,30 έως 0,70.
0: Έτσι, δηλαδή, διπλασιάζεται
2: το ανώτατο όριο διπλασιάζεται. Ωραία. Και ως εδώ ο ισχυρισμός από την άλλη πλευρά είναι ότι μα και τι κάνετε έτσι, μία ή άλλη είναι στις περισσότερες περιπτώσεις κτλ. Έλα όμως που δεν σταματάει εκεί αυτό το νομοσχέδιο και προβλέπει τη δυνατότητα που δίνει για πρώτη φορά με το νομοσχέδιο αυτό στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της κάθε περιφέρειας να επιβάλλει και δικό του φόρο. Τέλος περιφερειακής ανάπτυξης το λέει, από 0,15 νομίζω μέχρι 0,35.
1: Αυτό δηλαδή, θα προσθεθεί, δηλαδή θα είναι ο φόρος τοπικής ανάπτυξης και ο φόρος περιφερειακής ανάπτυξης. Δύο φόροι.
2: Ακριβώς. Δύο φόροι στον ίδιο λογαριασμό.
0: Για πού τα θέλουν αυτά όμως τα λεφτά της περιφερειακής? Για την περιφέρεια, για έργα της περιφέρειας.
2: Ναι, για την περιφέρεια, για έργα της περιφέρειας. Ναι. Η δικαιολογία είναι για έργα της περιφέρειας.
1: Και της τοπικής για το Δήμο προφανώς.
2: Ακριβώς. Όλο όμως αυτό το πακέτο πλέον, ας πούμε, αν νομοθετηθεί με αυτόν τον τρόπο και αν εξαντληθούν τα όρια που προβλέπει ο νέος κώδικας, αντιλαμβάνεστε ότι θα πάμε σε 1,05 της χιλίας, το οποίο θα υπερβεί και τον έμφυα δηλαδή, και θα υπερβεί και τον πρόγονο του έμφυα, τον πρόδρομο του έμφυα, που ήταν το ΕΤΑΚ, το οποίο ΕΤΑΚ ήταν ένα της χιλίας.
0: Ναι.
2: Έτσι, πάμε δηλαδή 1,05. Εκεί λοιπόν επάνω είναι οι ενστάσεις οι δικές μας σε αυτό το θέμα, ότι δηλαδή έχουμε μετάθεση βάρους από τους ενοικιαστές στους ιδιοκτήτες στα ενοικιασμένα ακίνητα. Επίσης υπάρχουν στον χρόνο της παραγραφής, ο οποίος παραμένει στα 10 χρόνια για πολλές περιπτώσεις όπου ο ιδιοκτήτης δεν ήξερε καλά ή δεν δήλωσε τα δικαιώματά του τα περιουσιακά. Εκεί μπαίνει ένα θέμα με τις μισθώσεις ακινήτων ιδιωτών προς τους Δήμους, όπου εκεί στις νέες μισθώσεις όποιος συμμετάσχει σε δημοπρασία για να νοικιάσει ένα κίνητο στο Δήμο, ο Δήμος έχει δικαίωμα να την κάνει 12 ετή και όταν λήξουν τα 12 χρόνια να δώσει κι άλλα 12 να τα κάνει 24 και στο τέλος, αν δεν έχει βρει να φύγει, θα πάρει κι άλλη μια παράταση, άλλα 3. Δηλαδή το πάει συνολικά στα 27 χρόνια. Και αναρωτιόμαστε εμείς που ξέρουμε το θέμα, ποιος ιδιώτης θα πάει να νοικιάσει πλέον ακίνητο στο Δήμο, ξέροντας ότι θα έχει την περιουσία του δεσμευμένη.
0: Καλά, άμα παίρνει όμως καλό μίσθωμα.
2: Στην αρχή μπορεί ενδέχεται να πάρει καλό μίσθωμα. Μετά από 20 χρόνια νομίζετε ότι θα είναι αυτό καλό μίσθωμα, όταν αυτό θα έχει στην ουσία παγώσει με διάφορους τρόπους. Δηλαδή και το πάνω από τον τιμάριθμο δεν μπορεί να πάρεις και το κράτος όποτε θέλει βγάζει και λέει τα κόβω όλα διότι έχω ζόρια κτλ. Δηλαδή σε μια δέσμευση τόσο πολλών ετών, αυτός που είναι σίγουρα χαμένος θα είναι ιδιοκτήτης. Όταν έχει απέναντί του το κράτος.
1: Απλά σου αυτό αφορά μικρότερο αριθμό ιδιοκτητών, ενώ το άλλο που μας είπατε αφορά όλους τους ιδιοκτήτες.
2: Ναι, προφανώς.
1: Ως παράδειγμα, δηλαδή, μπορούμε να καταλάβουμε πόσο θα επιβαρυνθεί κάποιος που έχει ένα σπίτι, ας πούμε, 100 τετραγωνικών, για να το καταλάβουμε. Πόσο θα πληρώσει, δηλαδή.
2: Τα ασφυτικά παραδείγματα δεν είναι εύκολα γιατί κάθε Δήμος είναι διαφορετική περίπτωση ανάλογα με τη συμπεριφορά του κάθε Δήμου.
1: Ναι.
2: Δηλαδή πόσο έχει ορίσει, πόσο, ας πούμε, πιο πολλοί Δήμοι έχουν πάει το ΤΑΠ στο 0,35, στο ανώτατο όριο.
0: Ναι.
2: Και ο φόρος γράφεται ότι όταν πάει 0,70 θα το πάνε στο 0,70. Γιατί τους λέει χάσαμε και τον άλλο φόρο. Προσέξτε τώρα, όσοι Δήμοι χρέωναν πολύ φόρο ηλεκτροδυνάμεων χώρων, εκεί αυτοί οι Δήμοι δεν θα έχουν αύξηση στα έσοδα. Μπορεί να έχουν και κάποια μείωση. Mm. Όσοι όμως ιδιοκτήτες και κυρίως στην περιφέρεια πλήρωναν χαμηλό φόρο ηλεκτροδυνάμεων χώρων, αυτοί θα βγουν χαμένοι ανάλογα ο καθένας με την περίπτωσή του. Θα υπάρχουν και περιπτώσεις που θα είναι ίσα βάρκα ίσα νερά.
1: Άρα στους Δήμους των μεγάλων αστικών κέντρων είναι πιο δύσκολο αυτό το πράγμα από ό,τι καταλαβαίνουμε, ενώ στους Δήμους της περιφέρειας είναι πιο εύκολο.
0: Όχι πιο δύσκολο, επειδή έχουν φτάσει στο πλαφόν ρίτσα, στο ανώτερο σου λέει, δεν έχουν περιθώριο να αυξήσουν άλλο. Ενώ στο χωριό μου, εμένα που είχε μικρό ποσοστό, ας πούμε, μπορεί να το αυξήσει πολύ. Να ρωτήσω κάτι, πώς θα εισπράττονται αυτοί από το ρεύμα?
2: Μέσα από τους λογαριασμούς. ενέργειας, όπως το ξέραμε το σύστημα. Με διαφορά ότι θα φύγει ο δημοτικός φόρος, δηλαδή δεν θα είναι δύο φόροι, θα είναι ένας, αλλά θα μπει και ο άλλος ο περιφερειακός, μόλις αποφασιστεί από το κάθε περιφερειακό συμβούλιο. Οι περιφέρειες το θέλουν πάρα πολύ αυτό τον πόρο, το ζητάνε χρόνια εκεί, να μπουν και αυτοί μέσα να παίρνουν λεφτά από τους ιδιοκτήτες. Και αντιλαμβάνεστε, αν ισχύσει και το ένα και το άλλο, εκεί πάβει πλέον οποιαδήποτε εξίσωση, πάβει πλέον οποιαδήποτε αυτή ότι είναι το ένα με το άλλο και μην φοβάστε. Από εκεί και πέρα πλέον. Ναι, από εκεί και
0: να ρωτήσω κάτι, επειδή σήμερα θα κάνουμε όλοι. Έρχεται το ανακαινίζω πάλι εδώ το καινούριο. 80% για ανακαίνιση, 20% για ενεργειακή αναβάθμιση, ως 90-95%. Πώς τα βλέπετε αυτά τα προγράμματα για να νοικιαστούν σπίτια? Έχουμε πρόβλημα με σπίτια και είναι και ακριβά τα ενίκια.
2: Έχουμε πρόβλημα στις νέες μισθώσεις, έχουμε πρόβλημα, διότι έχει ανατραπεί εντελώς κάθε ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Γιατί η προσφορά αυξάνεται συνέχεια, αστιφιλία, πολύ κατακαιρματισμός των οικογενειών. Κάποτε, αν θυμάστε, τις δεκαετίες του 50, του 60, έναν, δύο γενιές και τρεις γενιές στο ίδιο σπίτι μέναν. Οι παππούδες, γιαγιάδες με την οικογένεια και με τα παιδιά.
1: Εκεί υπήρχε ένα αυτοκίνητο. Τώρα έχουμε πέντε αυτοκίνητα και τέσσερα σπίτια.
2: Ο καθένας θέλει το δικό του σπίτι και το δικό του αυτοκίνητο.
1: Ναι, αλήθεια.
2: Τα χρόνια τα τελευταία δεν χτίστηκαν σπίτια και κυρίως τα τελευταία 30-40 χρόνια δεν χτίστηκαν μικρά σπίτια. Που αυτά έχει ανάγκη η αγορά. Πέρα από αυτό το πράγμα όμως, τα τελευταία χρόνια έχει ανεξέλεκτη δράση μια μειοψηφία ατόμων, όχι ενοικιαστών, δεν είναι ενοικιαστές αυτοί, παραβατικών ατόμων, τα οποία μπαίνουν, έχουν μάθει τον τρόπο και μπαίνουν στα σπίτια του κόσμου μέσα με τη συγκατάθεση βέβαια των ιδιοκτών, ειδικά όσων δεν έχουν εμπειρία, με το εξαρχή σχέδιο να μην πληρώσουν απολύτως τίποτα. Και οι ιδιοκτήτες έχουν κατατρομάξει στο να είναι κάθε φορά αντιμέτωποι με άγνωστα άτομα, τα οποία έρχονται να κατασταθούν στα σπίτια με άγνωστες προθέσεις. Εκεί λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι το μισθωτικό φερεγγιότητος που θα δώσει στον κάθε ενοικιαστή που είναι σωστός, πραγματικός ενοικιαστής, την ευχαίρεια να το αποδεικνύει πάρα πολύ γρήγορα με ένα κρατικό SMS που θα έρθει από τη βάση δεδομένων της γραμματείας ιδιωτικού χρέους, ότι ένας άνθρωπος που σέβεται τις υποχρεώσεις του, θα αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς. Διότι ποιος θα θέλει ιδιοκτήτης να χάσει έναν φερέγγιο ενοικιαστή που του στέλνει ένα πιστοποιητικό μπροστά του και να τον αφήσει να του φύγει? Ποιος? Και το σπίτι θα το δώσει αμέσως και θα το δώσει και σε
1: μα νομίζω στιγμή. Ότι θα έρθει και. Το διάβασα τώρα ο Νίκος και εσείς το ξέρετε σαφώς καλύτερα. Η επιβολή ενός φόρου σε όσους επιμένουν να κρατούν τα διαμερίσματά τους κλειστά.
2: Κοιτάξτε, δεν θα γίνει αυτό. Αυτό δεν μπορεί να γίνει σε μια χώρα σαν την Ελλάδα. Ο βασικός λόγος που πολλά σπίτια είναι κλειστά είναι ότι τα σπίτια αυτά είναι της δεκαετίας του 50, του 60, του 70 και του 80.
0: Είναι παλιά.
2: Και για να βγουν αξιοπρεπώς και με ασφάλεια στην αγορά και να μην λέμε είναι χρέπια, θέλουν ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό, το οποίο η ηλική οικογένεια ή δεν το έχει να το δώσει, ή και αν έχει να το δώσει, ή αν μπορέσει να το πάρει, δεν ξέρει να πάρει μια επιδότηση.
1: Αν θα κάνει απόσβεση μετά.
2: Δηλαδή, αν θα το αφήσει η φορολογία και η πραγματικότητα ίδια. Δηλαδή, αν είναι νοικιαστή μέσα, ο οποίος από το δεύτερο μήνα δεν ξαναπληρώσει.
0: Άρα, τι πρέπει να γίνει? Προγράμματα ανακαινίζω περισσότερα, μείωση φόρων, τι?
2: Όλα αυτά μαζί. Το πρώτο βασικό που εμείς αυτή τη στιγμή διεκδικούμε και το οποίο το πετύχαμε σε βαθμό είναι αυτό που προτείναμε, ότι όποιο σπίτι είναι κενό, είναι στη βραχυχρόνια μίσθωση, αυτή που έφερε τον τουρισμό στην Ελλάδα, αν θέλει να πάει στη μακροχρόνια, 3 χρόνια να μην πληρώσει φόρο εισοδήματος. 3 χρόνια. Τι φορολογική απαλλαγή. Εμείς λέμε, γιατί να υπάρχει η τριετία σε περιορισμός? Εμείς λέμε, κάθε σπίτι που είναι ξενίκιαστο σήμερα για οποιοδήποτε λόγο, σήμερα τώρα που μιλάμε, γιατί ιδιοκατοικείται και ο ιδιοκτήτης του αύριο θα μετακομίσει να πάει κάπου αλλού, γιατί μόλις κατασκευάστηκε είναι νεόδημητο, γιατί μόλις ανακαινήθηκε, μόλις κληρονομήθηκε κοινάδιο, μόλις αγοράστηκε.
0: Και λοιπά,
2: να βγουν στην αγορά με 3 χρόνια απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος. Μετά την τριετία, όλα τα σπίτια θα κατοικηθούν, θα πάρει το κράτος ένα σκασμό λεφτά, αρκεί να πιστούν οι ιδιοκτήτες με αυτό το κίνητρο που είναι πολύ χαμηλής δημοσιονομικής απώλειας για το δημόσιο, να ανοίξουν τα σπίτια τους, να κάθε ένας να διαφερθεί και όχι μόνο τα φυσικά πρόσωπα, και τα κάθε είδους νομικά πρόσωπα.
0: Δεν μαζιάζουν τα νομικά πρόσωπα, μας μαζιάζει ο Κοσμάκης.
1: Άστε, μπορεί να ολοκληρώσει τον κύριο Παναγιώτη.
2: Νομικά πρόσωπα, γιατί δεν σας νοιάζει όταν, ας πούμε, ένα
0: νομικό. Όχι, δεν έχουμε και χρόνο τώρα να μιλήσουμε για τα νομικά πρόσωπα, γι' αυτό.
2: Όχι, να σου πω, ένα νοσοκομείο που.
0: Μα δεν έχουμε χρόνο, κύριε Παναγιώτη.
2: Απλώ σας λέω ότι πρέπει να είναι γενικό το μέτρο.
0: Θα βγούμε άλλη φορά να μιλήσουμε για τα νομικά.
1: Κύριε Παναγιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Ο άνθρωπος των ακινήτων είναι ο κύριος Παραδιάς. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahelp.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahelp.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Αντένα Πάτρας, 105,3.
6: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
7: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
8: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
9: Κονιτσιουά.
10: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή. Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
11: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
10: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
11: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
10: Οπτικά ιατρού.
11: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
10: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
11: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
12: Και παραβιάσει στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Στο τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς αίτηση και με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε ότι ο στρατός κατέλαβε το μεσαιωνικό φρούριο Μποφόρ στο νότιο Λίβανο και ύψωσε την Ισραηλινή σημαία. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έστειλε στο Ιράν νέα πρόταση εκεχηρίας με αυστηρότερους όρους. Περισσότερα στο real.gr. Δύο επεισόδια στη Γαλλία κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain. Σε εκατοντάδες προσαγωγές και συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία.
13: Καμένη λαμπά, μήλες πολλά, φλωρά το φως ξανά.

σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip-top γεύσεις. Tip-top γεύσεις. Γουναρί 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610 623 714. Το tip ποιότητας στο top.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Βάλ τα γυαλιά σου, τακτοποιήσου, κάτσε.
1: Εμείς.
0: Τεντώσου.
1: Θα καθόμουν και με τον Μιχαλέλη μετά με τη βραχά, αλλά έχω δουλειά. Έχουμε δελτίο.
0: Δεν θα λέγε όχι ο Μιχαλέλης. Έχει δουλειά εκείνο.
1: Όχι, εγώ λέω.
0: Αν προσφέρεσαι.
1: Αν του πω κανένα ζώδιο, δεν τα αφήσω να τα πει αυτό.
0: Να τα πει εκείνο να κάνει τη δουλειά του, όπως την ξέρει.
1: Μη μου λέει μετά, άμα λέω για ψυχαγωγία και διασκέδαση.
0: Ναι.
1: Σε ποιους νομούς της χώρας είναι πιο πιθανό να τρακάρετε?
0: Στην Αττική.
1: Αν οδηγείτε στην Αττική, στην Αχαΐα ή στο Ηράκλειο της Κρήτης.
0: Το ξέρουμε.
1: Οι πιθανότητες να εμπλακείτε σε τροχαίο ατύχημα είναι στα υψηλότερες σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Λέει η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών που έβγαλε τα στατιστικά. Γι' αυτό προσοχή. Η συχνότητα, λέει, στο Δήμο Αθηναίων είναι 8,43%. Στο Ηράκλειο 5,84% και στην Αχαΐα 6,3%. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιο λίγο. Είναι τέταρτη.
0: Εντάξει, στην Αττική το ξέρουμε.
1: Στην Αχαΐα.
0: Τώρα στην Αχαΐα δεν ξέρω για ποιο λόγο. Στην Αττική το βλέπουμε, το βιώνουμε καθημερινά.
1: Ναι, και η πιο ασφαλής είναι στη Σάμο 2,2, στη Ροδόπη 2,8 και στη Λέσβο 2,8.
0: Θα έχουν και λιγότερα αυτοκίνητα εκεί και μικρότερος ο πληθυσμός.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Αβραάμ. Έχει στείλει ο Αβραάμ Αβραμίδης από την Καβάλα μια πολύ ωραία φωτογραφία με το 1/3 δάνεια να έχει περάσει κάποια στιγμή από την κατηγορία των κόκκινων. Το κράτος θα έπρεπε ήδη να κινείται προληπτικά πριν βρεθούμε ξανά μπροστά σε νέα φούσκα ακινήτων και νέα αδιέξοδα για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Δίκιο έχει. Την αγάπη μας και από εμά. Τι ωραία εικόνα.
1: Ο Πάνος. Καλημέρα. Η αποχή βγάζει κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Σωστό. Εάν οι ψηφοφόροι αποφασίζουν να πάνε στις κάλπες, θα τρίβουμε τα μάτια μας. Δεν έχει άδικο εδώ. Η Κατερίνα η Κάβουρα την είπες.
0: Το Κατερινάκι όχι.
1: Καλημέρα στην πρωινή παρέα που γεμίζει με ειδήσεις και χαμόγελο την αρχή της εβδομάδας. Στην κούκλα την πίζω. Και στο ρογκάκο που τα κουμπιά στο πουκάμισο κάνουν μπάνιο. Όχι.
0: Ναι. Χάσκουν. Τώρα, γιατί έχει χάσει πολλά κιλά.
1: Τώρα τελευταία.
0: Έχει χάσει τα κιλά και το πουκάμισο πρώτα που ήταν τσίτα. Τώρα έρχεται και χάσει και κάνει άλλες τρυπίτσες. Βλέπουμε κι εμείς.
1: Το
0: δεις και το πουλάκι. Έτσι που το πας. Εγώ κύριε φωτογράφε.
1: Εγώ
0: κύριε φωτογράφε το πουλάκι. Πού θα το δω έτσι που το πας. Θα το δεις και το πουλάκι.
1: Τώρα Κατερίνα έχω άδικο. Τι γελάσκεις.
0: Εγώ κύριε φωτογράφε.
1: Άλλη υπόθεση ήταν αυτή που έκοβαν ελαιόδεντρα και αμπελώνες στο Ηράκλειο και διαφορετικοί υποθεσμολογιστές. Βεβαίως. Αλλά και τα δύο είναι μέσα στην υπόθεση. Νικόλαε. Καλημέρα Νίκο. Ο Διονύσης λέει ότι η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι έχει κάνει τεχνολογικά άλματα στη δημόσια διοίκηση. Όλοι αυτοί οι φόροι στα ακίνητα είναι πολύ εύκολο να βγουν από τους λογαριασμούς του ρεύματος και να χρεώνονται σε όποιον αφορούν κατευθείαν.
0: Γίνεται αυτό, μπορεί.
1: Είναι δύσκολο όμως, γιατί ένας μηχανισμός ίσπραξε τώρα αυτό.
0: Και καλημέρα και στον Νικόλα που μας έχει στείλει μια περιγραφή για το τι είναι το ελληνικό κράτος, πώς έχει πάει μπροστά και πώς προχώρησε. Καλημέρα, Νικόλα.
1: Και ο Μιχάλης. Καλημέρα, Ρίτσα Νίκο. Φύγαμε από το Μαύρο Σύννεφο, Αθήνα. Πάμε Λευκάδα και σας ακούμε στο αυτοκίνητο. Γεια σου,
0: Μιχάλη.
1: Πάτε
0: Λευκάδα, καλό ταξίδι. Τι ωραία.
1: Η Σόφη Μαραγκίδου. Στους δρόμους που με κούρασαν είδα την αντοχή μου. Στους ανθρώπους που με πλήγωσαν είδα τη δύναμή μου. Λέει η Σόφη.
0: Πάντα η Σόφη έχει τον τρόπο της.
1: Με ένα άλογο στην παραλία. Ο Κώστας λέει το πρωί είπατε μια όμορφη είδηση για μια νέα θεραπεία.
0: Στον καρκίνο, ναι.
1: Υπάρχουν πολλές όμορφες ειδήσεις, λέει. Γιατί λέτε όμως.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέει ότι υπάρχει θετική.
1: Όχι εσείς, λέει, αλλά γενικά.
0: Μα, ναι, εντάξει, κατάλαβα πώς το λέει. Λέει ότι υπάρχει και η θετική πλευρά της επικαιρότητας. Δεν υπάρχει μόνο η αρνητική.

0: Λέει ο Πέτρος, καλημέρα Πέτρο. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν έχουν το δικαίωμα οι ιδιοκτήτες να ομιλούν, αφού τα ενίκια έχουν φτάσει και ξεπεράσει το ποσό του βασικού κατά 30 με 60%. Έχουν ένα εισόδημα υπερεκτιμημένο, σωστά, να φορολογηθεί, όπως το εισόδημα όμως δεν παράγει πλούτο. Άρα πρέπει να μπει κειμένου.
1: Ναι.
0: Φορολογία έως 800 ευρώ, 8% 800 με 1000 ευρώ, 25% 1000 με 1300 ευρώ και 60% παράδειγμα. Αυτό δεν το δίνει ως παράδειγμα για την ενοικίαση των σπιτιών.
1: Καλημέρα, Πέτρο.
0: Κλιμακωτά, λέει, παιδί μου, σου λέει, αλήθεια είναι αυτό όμως, τα ενίκια δεν έχουν ξεφουσκώσει παρά τα όσα λέμε και πάθα αυτάκια. Ίσα ανεβαίνουνε.
1: Όχι, δεν έχουν ξεφουσκώσει. Τα ενίκια είναι πολύ ψηλά. Γιατί ακριβώς δεν υπάρχουν σπίτια για ενοικίαση, παιδί μου. Σήμερα το βράδυ στον Αντένα θα έχουμε πολύ ωραίο ρεπορτάζ για το τι λέει το Δούνου του για τα ακίνητα και πώς μπορεί να αυξηθεί.
0: Για το ενδεχόμενο φορολογίας, λες εσύ, στα κλειστά ακίνητα.
1: Ναι, και για προγράμματα που μπορούν να φτιαχτούν.
0: Βέβαια, και ο κ. Παραδειάς είπε ότι είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί αυτό, η φορολογία στα κλειστά ακίνητα. Και ο άλλος δεν έχει και τα χρήματα. Όταν μιλάμε για σπίτια του 50, του 60, του 70, δεν είναι να πάρεις και την επιδότηση. Εδώ μιλάμε για ριζική ανακαίνιση, η οποία θέλει και ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό.
1: Εντάξει, ψιλοριζική κάνεις τώρα. Ένα σπίτι, άμα πάρεις 36.000 ευρώ, ρε παιδί μου. Και βάλε και 10, εντάξει, πόσο θα είναι.
0: 46. Τώρα. Ναι, 46. Αν πάρεις τόσο μεγάλο.
1: Βάλε και 10.000, 15 εσύ.
0: Μπορεί οι περισσότεροι να μην τηρούν αυτά τα κριτήρια, κατάλαβα.
1: Αν
0: λέω.
1: Δεν τα τηρούν, είναι άλλο.
0: Αλλά είναι ανοιγμένοι σε άλλα
1: απλά
0: πράγματα.
1: Είναι μικρά τα ποσά, είναι λίγα τα χρήματα που δίνουν, 500 εκατομμύρια. Μιλάμε για 20.000 κόσμο, 25. Δηλαδή και πάλι πόσα κίνητα να είναι.
0: Και 1000 να πέσουν στην αγορά δεν είναι τίποτα. Είναι σταγόνα στον ωκεανό. Αυτό είναι.
1: Χρειάζεται και κοινωνική κατοικία, αυτό που λέγαμε. Ναι. Να πάρει του δημοσίου οικόπεδα και να φτιάξουν σπίτια.
0: Ναι.
1: Πιο φθηνά. Όμως έχουμε την εξαιρετική Real, η οποία κυκλοφορεί σήμερα, καυτός Ιούνιο στο Αιγαίο. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά.
0: Επίσης, δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης. Η Ελλάς, η ελπίδα και η αναταράξη στην αντιπολίτευση. Και οι κομμότηριες, οι σερβιτόροι και ο αντιδήμαρχος, υπόθεση ο ΠΚΠ.
1: Μεγάλο θέμα έχει η Real News σήμερα για φθηνά δάνεια 40.000 μικρές επιχειρήσεις. Η χρηματοδοτική στήριξη που αποτελεί τον βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.
0: Μέτωπο Ελλάδας, Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ, έντονη διαμάχη για τον αγωγό των αεροπορικών καυσίμων προς τις ανατολικές χώρες μετά την πρόταση που κατέθεσε η Άγκυρα. Δύο συνεντεύξεις, Σιμεών και Δίκολου και Όλγα Κεφαλογιάννη, και τα δύο στρατόπεδα της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα γιατί έχουμε τον κύριο Λαγουβάρδο μετά.
1: Μάλιστα.
2: Real FM. Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και...
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο, όποιο κι αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Δείτε τις υπέροχες καινούργιες σειρές σε νέες χαμηλότερες τιμές. InStyle Διαμαντόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 139. Απολαύστε το σπίτι σας.
5: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Έχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους.

0: σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
4: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
5: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
6: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.

0: 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στον κύριο Λαγουβάρδο, τον αγαπητό μας κύριο Λαγουβάρδο.
2: Μην παίρνεις επιθετικά, τρομάζεις τον κόσμο.
1: Λοιπόν, Νίκο.
2: Ποιος είχα.
1: Να πούμε καλημέρα στο Σπύρο Παπαδάκη, στη Μαρία τη φίλη μου και στην Άννα που μας ακούνε τώρα στη διαδρομή.
2: Τη φίλη μας.
1: Βέβαια και οι δύο φίλες μας, την αγάπη μας. Καλή εξεταστική, Ανούλα.
2: Να πάει καλά, να πάει καλά, θα πάει καλά.
1: Να πάει καλά. Τα φιλιά μας.
2: Ο Σπύρος μας ακούει, είναι πιστός ακροατής.
1: Ο Σπύρος είναι ο ένας. Πιστούς ακροατές.
2: Και δύο τα κορίτσια, τρεις.
1: Και τρεις. Φτάσαμε το τρία. Μπράβο. Πολύ μεγάλη επιτυχία, Νίκο. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, το Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Καλή σας ημέρα, κύριε Λαγουβάρδο.
3: Καλημέρα και στους ακροατές μας.
2: Γεια σας.
1: Η ερώτηση είναι μία: πώς θα είναι το καλοκαίρι? Έχουμε διαβάσει διάφορα δημοσιεύματα ότι αναμένεται ιδιαίτερα θερμό. Αυτό λέει το forecast weather. Είναι μακροπρόθεσμα μοντέλα, βέβαια, αυτά. Το ξέρουμε πολύ καλά. Αλλά έχετε μια αίσθηση εσείς?
3: Κοιτάξτε, δεν ξέρω, δεν γνωρίζετε το forecast weather το οποίο αναφερθήκατε. Αλλά οι προγνώσεις, οι οποίες είναι διαθέσιμες, οι εποχικές προγνώσεις, δείχνουν ότι οι θερμοκρασίες του φετινού καλοκαιριού θα είναι πάνω από τις κανονικές τιμές. Αυτό σημαίνει όμως, δεν σημαίνει μάλλον, ότι θα έχουμε απαραίτητα καύσωνες. Δυστυχώς, όλα τα τελευταία καλοκαίρια έχουμε θερμοκρασίες και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα πάνω από τις κανονικές τιμές. Το ζητούμενο όμως είναι, θα έχουμε καύσωνες? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Θα έχουμε καύσωνες μεγάλης διάρκειας? Και σε αυτό, κύριε Μπιζόγλη, δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Δεν το γνωρίζουμε. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι, και αυτό μας ανησυχεί λίγο, ότι τα τελευταία 4 από τα 5 καλοκαίρια είχαμε όντως στη χώρα μας καύσωνες μεγάλης διάρκειας. Το γεγονός που δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν, αν μας σημαίνει τόσο καύσωνες μεγάλης διάρκειας χρονικά.
2: Και μεγάλης διάρκειας και πολύ, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έβλεπα πέρσι ή πρόπερσι ήταν. Πότε έβαλα τα
3: ερκοντήσια? Το
2: 24 λοιπόν πήγα στο χωριό τον Ιούλιο. Μια εβδομάδα. Με το που πάω, 40-42 βαθμούς. Φεύγω από το χωριό μια εβδομάδα, ξαναπάω μετά άλλη στήριδομα. Και ξεκινάει τον Αύγουστο ένα πράγμα. Δηλαδή δεν έπεφτε η θερμοκρασία.
1: Πέρσι δεν είχε τόσο πολύ τον Αύγουστο, είχε πάρα πολύ τον Ιούλιο.
2: Πολύ.
1: Πέρσι. Δηλαδή μιλάμε για δεκαήμερο, το θυμάμαι ότι ήταν ένα δεκαήμερο.
3: 16 μέρες. Διάρκεια καύσωνος που είχαμε πετύχει στην Ελλάδα.
1: Πέρσι ήταν αυτό, έτσι δεν είναι?
3: Το 24.
1: Α, το 24 ήταν αυτό, το θυμάμαι.
3: Το 25 είχαμε 10 ημέρες, 10-11 ημέρες. Σας είπα το 21, το 23, το 24 και το 25. Με ξέρετε, το 22, αυτή η δεκαετία μας έχει δώσει καύσωνες μεγάλης διάρκειας, κυρίως μες τον Ιούλιο, αλλά και στον Αύγουστο, κυρίως τον Ιούλιο.
2: Και ξέρετε,
3: το οποίο μας ανησυχεί.
2: Αυτός ο θόλος τι είναι? Κρατάει τη ζέστη στην ατμόσφαιρα.

0: Έτσι.
1: Όχι, εντάξει, είναι ένα δευτερεύον όρο. Ουσιαστικά είναι αντικυκλονικές συνθήκες, όπως λέμε.
0: Καλές, ναι, εμείς τον λέμε έτσι, ρε παιδί μου.
1: Για αυτές τις περιοχές της Δυτικής Ευρώπης υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί εκεί ουσιαστικά οι ψηλές θερμοκρασίες έχουν ξεκινήσει από τις 21-22 Μαΐου. Συνεχίζουν ήδη με κάποια σκαμπανεβάσματα και θα συνεχίσουν και αυτή την εβδομάδα με πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Έχει σώσει στα επίπεδα ρεκόρ που είδαμε τις προηγούμενες ημέρες. Α, θα μιλήσουμε για ένα 15ήμερο πολύ ψηλών θερμοκρασιών, ακραίων θερμοκρασιών για το τελευταίο
2: δεκαήμερο. Με όσους μιλάμε που ζουν στο εξωτερικό και είναι και πολύ δύσκολο. Δεν είναι συνηθισμένοι άνθρωποι, δεν έχουν ερκοντήσιον στο σπίτι τους, τους όπως είμαστε εμείς εδώ
0: στο
2: στην Ελλάδα.
0: Στο Λονδίνο, Ισάκ, που είχε 32-33.
2: Δεν μπορούν να αναπνεύσουν.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Και μάλιστα σε όλες τις περιοχές και στη χώρα μας, οι πρώτοι καύσονες, οι πιο ωραίοι, αυτοί που έρχονται νωρίς μέσα στο καλοκαίρι, είναι αυτοί που ενοχόμαστε και λιγότερο, γιατί δεν μπορούμε να εγκλιματιστούμε εύκολα. Απ' την άλλη, σε αυτές τις περιοχές που σας είπατε, δεν υπάρχουν ο κλιματισμός στα σπίτια όπως υπάρχει στις δικές μας περιοχές, και λογικό είναι να υπάρχει. Οι άνθρωποι βρίσκονται πλέον και αυτοί στο δίλημα τι θα κάνουμε και θα ξεκινήσουμε να κάνουμε κλιματιστικά σε αυτές τις περιοχές της Δυτικής Ευρώπης.
0: Οι άνθρωποι αυτοί στους 32-34 βαθμούς είναι σαν να έχουμε εμείς 40-42. Οι άνθρωποι δεν είναι συνηθισμένοι, έχουν την αίσθηση.
2: Ακριβώς, και
1: είναι 15 βαθμούς παρά τα κανονικά.
2: 15 βαθμοί είναι
1: εκατονταετίες για κάποιον.
2: Και είναι αυτό που είπατε και προηγουμένως, κύριε Λαγουβάρδο, ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει η θερμοκρασία. Δηλαδή θα πάνε κάπως έτσι και την επόμενη εβδομάδα από ό,τι βλέπουμε. Άρα μιλάμε για παρατεταμένη κατάσταση, εξαιρετικά δύσκολη.
1: Ακριβώς.
2: Η οποία
1: διάρκεια κάνει το πρόβλημα.
2: Σε όλη τη Δυτική Ευρώπη είναι έτσι.
1: Κεντρική Ευρώπη.
0: Σε εμάς εδώ τι γίνεται, είπαμε τώρα, πώς θα πάμε.
1: Οι θερμοκρασίες είναι πάνω από τα κανονικά, είδατε στις ημέρες. Θα ανέβουν περισσότερο στην εβδομάδα που έρχεται, χωρίς όμως μια ακραία συμπεριφορά. Θα δούμε στις θερμοκρασίες 34-35
0: μέσα στον Ιούνιο.
1: Ναι, είναι υψηλές θερμοκρασίες όπως αντιλαμβάνεστε. Δεν έχουν όμως μια ακραία συμπεριφορά. Θα έχουμε όμως για αρκετές ημέρες ζέστη, έτσι λίγο αστάθεια, λίγο νοτιάδες, λίγο αυξημένη. Ναι, έχουμε μπει πλέον κανονικά στο καλοκαίρι, θα έλεγα. Αλλά το παραλαμβάνω, δεν περιμένουμε μια ακραία συμπεριφορά πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες, γιατί έχουμε δει και το άλλο πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Δεν περιμένουμε στο παρελθόν, δεν περιμένουμε μια ακραία συμπεριφορά. Οι θερμοκρασίες όμως είναι πάνω από τις κανονικές τιμές. Και επομένως, για την ώρα τουλάχιστον φαίνεται ο Ιούνιος θα ξεκινήσει, συμφωνώντας με τις εποχικές προγνώσεις, ότι οι καλοκαιρινοί μήνες θα είναι πιο θερμοί από το κανονικό.
2: Πάντως ο Ιούνιος, για να θυμίσουμε και το παρελθόν της επικαιρότητας, όπως λέμε, της ειδησιογραφίας, ο Ιούνιος έχει δώσει παλαιότερα στις προηγούμενες δεκαετίες και πολύ ισχυρούς και πολυήμερους καύσονες.
1: Προφανώς, ναι.
2: Ναι, αυτό είναι αυτό είναι το πρόβλημα που λέτε και εσείς, το θέμα της διάρκειας ενός καύσωνα.
1: Της διάρκειας, της έντασής του και της διάρκειας του. Τώρα, για την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, για την οποία μπορούμε να είμαστε πιο ασφαλείς με τις κλασικές προγνώσεις που έχουμε στα χέρια μας, δηλαδή τις βραχυπρόθεσμες προγνώσεις, θα έχουμε θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά, χωρίς μια ακραία συμπεριφορά. Τι θα συμβεί στη συνέχεια, βέβαια, μέσα στις υπόλοιπες τρεις εβδομάδες του Ιουνίου, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να απαντήσουμε, θα τα βλέπουμε σιγά-σιγά. Αλλά αυτό που μας ανησυχεί, το παραλαμβάνω και ελπίζουμε να μην συμβεί, είναι αυτή η μονή καυσών μεγάλη διάρκεια που βλέπουμε μέσα στην τελευταία χρόνια.
0: Και οι άνθρωποι έχουν προβλήματα υγείας, ας πούμε, με καρδιά, με τέτοια κτλ.
1: Όχι, καταπονεί. Και υπάρχει ένα άνθρωπο που καταλήγουν να τι πολιτευτικέ θερμοκρασίε, το οποίο δεν καταγράφονται από τα ψηλά θερμοκρασία.
2: Ναι, γιατί δεν είναι άμεσο. Είναι ο θάνατο
1: δεν
2: προσμετράται.
1: Και δυστυχώς δεν μπορούμε να του φωνητήσουμε και να κάνουμε μια τέτοια εκτίμηση. Αλλά σίγουρα επιβαρύνει πολύ του ανθρώπου που έχουν προβλήματα υγείας και μάλιστα σε μεγάλε πόλει, και εμεί που ζούμε σε μεγάλε πόλει, το αντιλαμβανόμαστε, που οι θερμοκρασίε παραμένουν υψηλέ και τη νύχτα.
2: Μα η κυρία Λαμβάρδη.
1: 24-25 που λέγαμε ήταν να βλέπει τι περιοχέ να μην πέφτει κάτι από 29 βαθμού.
2: Μα έτσι κι αλλιώ και στο εξωτερικό, τώρα σε αυτό το πολύμερο καύσωνα που υπάρχει στην Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή του. Όμω, όπω σωστά είπατε, δεν μπορεί να αποδοθεί απευθεία ο θάνατό του στο καύσωνα. Είναι που προήλθε από εκεί, αλλά δεν είναι αυτό που λέμε φωνικό.
1: Αποδίδεται.
2: Μπράβο, ναι, ακριβώ.
0: Ναι, παιδιά, αλλά πώ δεν μπορούμε. Μπορούμε. Αν ο άνθρωπο έχει καρδιά και κακό. Δεν αποδίδεται.
2: Δηλαδή, όταν γίνεται η μέτρηση.
0: Αν ο άνθρωπο έχει καρδιά και έχει 40 βαθμού, από εκεί πήγε. Δεν πήγε από την καρδιά αυτή καθ' αυτή.
2: Λέμε όμως ότι δεν πάει προσμετράτε.
0: Κατάλαβα, ρε παιδί μου, αλλά επί της ουσίας εκεί οφείλεται.
2: Επί της ουσίας εκεί.
0: Δηλαδή, όταν πήγα εγώ στο χωριό το 24 και ήταν η μάνα μου, είχε μέσα το σπίτι, πέτρινο σπίτι, 36 βαθμούς, και έβαλα σε όλο το σπίτι air condition, για θα φεύγαμε. Πήγαμε κάτω που ήταν η στοά, που ήταν το αυτό. Και ήταν μια χαρά, βέβαια, σταθερή θερμοκρασία. Πώς δεν θα το αποδώσω, άμα πάθαινε τίποτα η γυναίκα από τη ζέστη.
1: Επίσημα όμως τα στοιχεία δεν αποδίδουν. Υπάρχει έμεσος τρόπος να δει, βέβαια, και αυτό κάνουν επιστήμονες, είναι κοιτάνε αν υπάρχουν μια μεγάλη αύξηση θνησιμότητας κάποιες ημέρες που ξεφεύγουν από τα κανονικά και αυτό μπορεί να συνδεθεί με τις υψηλές θερμοκρασίες. Άρα και εμέσως, ακόμα και αν θάνατος, φυσικά στο πιστοποιητικό θανάτου, δεν αποδίδεται στη θερμοπληξία στις υψηλές θερμοκρασίες, αλλά στο υποκείμενο νόσημα, εμέσως μπορείς να το εκτιμήσεις. Και αυτό που γίνονται εκτιμήσεις και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μιλάνε για εκατοντάδες θύματα όταν έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Πέρα τα άλλα προβλήματα των υψηλών θερμοκρασιών που έχουν να κάνουν τα οικοσυστήματα, μεταβάσσεται, επεξεραίνονται γρήγορα, γίνονται έφλεκτα. Γι' αυτό και θυμάστε και τα τελευταία χρόνια με τους πολύ μεγάλους πράσινους είχαμε και μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Ελπίζουμε να αποφύγουμε κάτι τέτοιο.
2: Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Αν και φέτος νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε αυτό, το έχουμε πει και μαζί, ότι φέτος έβρεξε σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά πολύ περισσότερο.
1: Έβρεξε επιζώλια, αλλά θα ξεραθούν πάρα πολύ γρήγορα. Ψηλές θερμοκρασίες, έστω και για λίγες ημέρες, ξεραίνουν την καύσιμη ύλη, αυτό που υπάρχει στα δάση, τη μικρή καύσιμη ύλη, τα κλαράκια, τις πευκοβελόνες, που ναι, είναι δεδομένα, έχουν αυξημένη εδαφική υγρασία, αλλά αυτά ξεραίνονται πάρα πολύ γρήγορα.
0: Στην πατρίδα μου στο Γήθιο, πώς θα είναι ο καιρός, ζέστη, ε? Πάμε νότια.
1: Είναι από τα ζεστά μέρη.
0: Πάμε νότια.
2: Αγρίνιο, λέμε Σπάρτη, λέμε πάντα, λέμε συγκεκριμένες περιοχές.
0: Γήθιο, κάτω έχουμε θάλασσα εμείς.
2: Ναι, αλλά λέμε στάνταρ περιοχές οι οποίες έχουν υψηλά. Άρισα είναι στη.
0: Θα το ρωτούσα για το κόκκινα λουριά, τον κύριο Λαγουβάντο.
2: Δεν τα ξέρω. Τα
1: εσωτερικά τη Μεσσηνία, τη Λακωνία ήταν από τα πολύ ζεστά μέρη.
0: Ωραία, Παναγία. Να είστε καλά, κύριε
2: Λαγουβάντο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή Κυριακή.
0: Ήταν ο κύριο Λαγουβάντο, ο διευθυντή του ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών.

0: Τελειώσαμε εδώ. Έρχεται ο Μιχαλέλης με τη βραχά.
1: Μάλιστα.
0: Να σας διασκεδάσω, να σας ψυχαγωγήσω, να σας ενημερώσω.
1: Όταν βάλεις τελείες μου το λες.
0: Εμείς φεύγουμε. Καλό πρωινό μεσημεριανό να έχετε όλοι. Καλά να περνάτε που βρίσκεστε.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Μην ξεχνάτε, αύριο 9 η ώρα εδώ θα είμαι.
1: Ναι,
0: με τη βραχά.
1: 8:30 για να πάρεις φόρα.
0: Θα έρθω.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
3: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
2: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
3: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
4: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
5: Πάρε Στρώμα.
4: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
5: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
4: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
6: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
7: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
8: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
9: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216. Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

η Σιένα Σπάιρο. Από τραγούδι που ακούγεται στην ταινία «Ο διάβολος φορούσε Πράντα νούμερο 2». Μέσα σε αυτή την ταινία ακούγονται και άλλα τραγούδια όπως της Lady Gaga.

Material Lover και εδώ είμαι και σήμερα. Καλωσορίσατε στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δύο που τώρα ξεκινάει. Ο Κοσμάς Κατραμάδος. Δύο φορές την εβδομάδα μας. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά. Θα ταξιδέψουμε, θα ονειρευτούμε και μας βοηθάει και η εποχή.

Διαβάζω αυτό που κάνουν σε ένα χωριό στην Βόρεια Ισπανία και λέω ότι είναι λύση και στα μέρη μας, να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε αυτό. Ένα μικρό χωριό προσφέρει δωρεάν δημοτική κατοικία και μόνιμη εργασία ως οικοδόμος, με την προϋπόθεση μόνιμης διαμονής εκεί στο χωριό και ενεργή συμμετοχή στην κοινότητα. Η προσφορά απευθύνεται σε οικογένειες που διαθέτουν ήδη νόμιμο δικαίωμα διαμονής και εργασίας στην Ισπανία. Μπορούν να αναλάβουν τεχνικές εργασίες και τη διαχείριση ενός τοπικού μπαρ σε ένα χωριό βέβαια που υπάρχουν 45 κάτοικοι. Το δωρεάν σπίτι σημαίνει απαλλαγή από το ενίκιο, λέει, όχι από το ρεύμα, ούτε από την πληρωμή νερού και θέρμανσης. Εντάξει, λογικό είναι. Κάθεται ο άλλος να σπαταλάει, ας πούμε, εντάξει, δεν λέει. Είναι μια ιδέα και αυτό. Πρέπει λίγο πιο γρήγορα οι κυβερνώντες να αρχίσουν να ασχολούνται με αυτό.

Να πω καλή επιτυχία σε όσους δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις αυτές τις μέρες. Και χωρίς άγχος, γιατί η ζωή συνεχίζεται και χωρίς να πετύχεις κάπου. Κράτα το αυτό, εσύ που δίνεις εξετάσεις αυτό το διάστημα, μην αγχώνεσαι. Η ζωή είναι πολύ πλούσια για να κρίνεται μέσα σε λίγες μέρες εξετάσεων. Έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα, για διαφημίσεις και επιστροφή εδώ. Μετά τις διαφημίσεις για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καδραμάδος. Με Ντάιντο προς το διάλειμμα και επιστρέφω εδώ. Μην το κουνήσεις.

0: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
2: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995. Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας. Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
7: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.

0: Αντένα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

ψάχνοντας εδώ την τεχνητή νοημοσύνη, έχω μείνει έκπληκτος από το ποσοστό των αντρών που έχουν δηλώσει ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση από τις γυναίκες στο δυτικό κόσμο αυτό το 2025. Παιδιά, το νούμερο είναι πολύ μεγάλο. Από 25% 40% ανάλογα με την δυτική χώρα από ό,τι διαβάζω εδώ, και μάλιστα θεωρείται και χαμηλό ποσοστό γιατί υπάρχουν άντρες οι οποίοι δεν δηλώνουν ποτέ και πουθενά την κακοποίηση από γυναίκα. Αυτά διαβάζω εδώ. Και επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, το δεύτερο ημίωρο. Και για σήμερα εδώ μαζί ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μια μισή ώρα εδώ. Καλώς όρισες.

είναι απαγωσώστες στις ελληνικές παραλίες και για αρκετούς μήνες, μέχρι και 30 Σεπτέμβρη από ό,τι διαβάζω εδώ. Είπαμε ότι είμαστε δεύτεροι στον κόσμο στις γαλάζιες σημαίες και αυτό σημαίνει ότι έχουμε και ναυαγωσώστες σε αυτές τις παραλίες. Οπότε τα πράγματα καλύτερα από εδώ και πέρα. Να έχετε στο νου σας, από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα είναι οι ναυαγωσώστες στις παραλίες. Και καλές βουτιές στους περισσότερους. Υπάρχουν και αυτοί οι λίγοι οι οποίοι κολυμπήσανε όλο το χειμώνα.

Να δώσω χαιρετισμούς και στον Ξενοφόντα και στον Τάκη και στη Μαρία και στην Ελένη και στον Θωμά που ακούνε εδώ και επικοινωνούν μαζί μου. Σε λίγο διάλειμμα για διαφημίσεις, για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστροφή εδώ για ακόμα μία ώρα. Μην το κουνήσεις.

0: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Κονιτσιουά. Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
4: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
3: Τηλέφωνο 2610-640-657.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Στάνταρ καθαρά.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
6: Και το Σαββατοκύριακο, η καλύτερη μουσική.

0: Έλαβες. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Την προηγούμενη εβδομάδα σας έλεγα ότι μάλλον δεν θα πηγαίνει καλά ο τουρισμός, γιατί δεν έχουμε νέα, δεν έχουμε στατιστικά, δεν έχουμε τι έχει γίνει το τρίμηνο. Βιαστικά τελικά έχουν βγει τα νέα και είναι ευχάριστα για τον τουρισμό. Το πρώτο τρίμηνο έχουμε αύξηση αφίξεων 38,1% σε σχέση με πέρυσι, πάντοτε η αύξηση, και οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 55,4%. Παρόλο τον πόλεμο, παρόλο τους πολέμους θα σου έλεγα εγώ, γιατί έχει αποκλειστεί μια αγορά η οποία είναι Ρωσία, έτσι. Εμείς είχαμε πολλούς Ρώσους τουρίστες που ερχόντουσαν στη χώρα μας διακοπές. Πάνε αυτοί, επισήμως, τουλάχιστον επισήμως, όλο και κάτι θα δεις. Και για να δούμε πώς θα πάει αυτό μέσα στο καλοκαίρι. Κάποια μηνύματα λένε ότι θα έχουμε αύξηση 10% τον Ιούλιο σε σχέση με πέρυσι, όπως πάντα, και ένα μείον για τον Αύγουστο σε σχέση με πέρυσι. Τις προηγούμενες μέρες ήρθε στην Αθήνα, έδωσε συναυλία η Patti Smith. Τραγουδούσαν όλοι μαζί αυτό το τραγούδι, φώναζε η κακομοίρα από πάνω, Believe it, πιστέψτε το.

πάρα πολύ πληροφορία και από επίσημα χείλη για τα UFO, για εξωγήινους και όλα αυτά, με βιντεάκια, με έγγραφα απόρριτα τα οποία τα βγάζουν στη φόρα αυτόν τον καιρό. Προφανώς και αναρωτιόμαστε γιατί τώρα και γιατί έτσι και αν είναι αληθινά τα βίντεο. Πάντως τις προηγούμενες μέρες βγήκε δημόσια και το δήλωσε ένας πρώην συνεργάτης από CIA, δηλαδή επίσημα χίλια πάλι, ο οποίος είπε το εκπληκτικό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής διαθέτουν αυτή τη στιγμή 4 σώματα εξωγήινων. Η ερώτηση παραμένει, γιατί τώρα και γιατί όλα αυτά με αυτόν τον τρόπο και αν τα βίντεο είναι αληθινά.

αν για κάποιο λόγο θέλετε να φάτε έξω σε μια εκδρομή και να μην φάτε σε ταβέρνα, οι ειδικοί μας προτείνουν ότι μπορούμε να πάρουμε μαζί μας κονσέρβες ή να τις αποθηκεύσουμε για κάποιο λόγο. Ποιες είναι όμως οι καλύτερες κονσέρβες με την υψηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, από ό,τι διαβάζω εδώ. Θα σας το πω εγώ τώρα. Λοιπόν, κονσέρβα κοτόπουλου. Δεν ήξερα ότι υπάρχει τέτοια κονσέρβα. Γραμμάρια 142, περίπου 32 γραμμάρια η καθαρή πρωτεΐνη που περιέχει αυτή η κονσέρβα. Στην δεύτερη θέση σαρδέλες. Κονσέρβα σαρδέλα υπάρχει. Κάθε κονσέρβα, λέει, περιέχει 23 γραμμάρια πρωτεΐνης. Με σαρδέλα ο τόνος λίγο πιο πάνω από τα 20 γραμμάρια σε πρωτεΐνη, σε μια κονσέρβα 142 γραμμαρίων. Και εδώ υπέστροφα επίσης, με λιγότερη πρωτεΐνη, 15 γραμμάρια. Και τέλος το τσίλι σε κονσέρβα περιέχει και αυτό 15 περίπου γραμμάρια αναφλιτζάνι. Αυτή τη φορά που διαβάζω εδώ. Σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο με τις διαφημίσεις. Θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις γράφοντας Κοσμάς Καταρμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media. Εκεί επικοινωνούμε. Επιστρέφω.

0: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
1: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
0: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
1: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-99-0350.
1: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Και το Σαββατοκύριακο, η καλύτερη μουσική.

0: Αντένα.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, επιστροφή στη μουσική. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής δύο φορές την εβδομάδα μαζί. Θυμίσου και χθες και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Εδώ και λίγες μέρες έχουμε το C-Lite S1. Είναι το ρομπότ το οποίο θα κάνει την οικιακή βοηθό στο σπίτι. Από ό,τι διαβάζω εδώ θα πουλιέται 15.000 δολάρια και τα πρώτα 100 ρομπότ έχουν ήδη κυκλοφορήσει στην αγορά, βέβαια ακόμα πειραματικά στους υπαλλήλους της εταιρείας, στα σπίτια τους. Ξεκίνησαν ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2027 θα αρχίσουν να πωλούνται κανονικά στην αγορά με τις υγείες μας.

Τις προηγούμενες μέρες κέρδισε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, το ευρωπαϊκό. Εγώ Ολυμπιακός δεν είμαι. Παρ' όλα αυτά είμαι της φιλοσοφίας ότι εμένα με ενδιαφέρει να το πάρει ελληνική ομάδα. Είτε είναι μπάσκετ, είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι πικ πον, είτε είναι βόλεϊ. Εύχομαι να το πάρει ελληνική ομάδα, οπότε χάρηκα πάρα πολύ που οι φίλοι μου που είναι Ολυμπιακοί χάρηκαν και χάρηκα και εγώ μαζί τους και όλους αυτούς που άκουγα γύρω μου ότι δεν θέλουν να το πάρει ο Ολυμπιακός επειδή είναι μια αντίπαλη ομάδα. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια βλακεία και μισή. Δεν έχουμε και την πολυτέλεια, δεν είμαστε και πάρα πολύ σε όλο τον κόσμο για να τρογόμαστε μεταξύ μας, αλλά αυτό από την αρχαία Ελλάδα συμβαίνει. Δεν είναι τωρινό, κρατάμε παραδόσεις. Άλλωστε, το άσχημο της υπόθεσης είναι αυτό που πλακώθηκαν εκεί μέσα σε όλο τον κόσμο. Άνθρωποι που δεν έπρεπε να το κάνουν δημόσια αυτό τουλάχιστον. Όσα χρήματα και να έχεις, όση δύναμη και να έχεις, αν δεν έχεις πολιτισμό να το δείξεις τον άλλον, δεν ξέρω πόσο ψηλά είσαι.

Τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Να πούμε καλοκαίρι πλέον, να το πούμε. Εννοώ και θερμοκρασιακά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Το ξεχάσαμε!
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σφατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασες.
10: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
11: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
12: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
11: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
13: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
14: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
15: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
16: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
15: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
16: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
17: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
18: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
19: Ρυθμιστής ΡΑΕ. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
20: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24 ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.
21: Real FM. Η ώρα είναι 2.
22: Πολιτικές εξελίξεις.
23: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
24: Κοινωνία.
25: Οικονομία.
26: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
27: Διεθνείς ειδήσεις.
28: Αθλητικά.
29: Πολιτισμός. Ηθοποιός
30: σημαίνει φως.
31: Αμέση ενημέρωση παντού.
32: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
33: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Η εφημερίδα σε έκτενες ρεπορτάζ αποκαλύπτει μεταξύ άλλων πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας για Σαργκουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, υπογραμμίζει το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και πως οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Στο τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί χωρίς αίτηση και με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας φέρεται να έστειλε στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Την κατάληψη του μεσαιωνικού φρουρίου Μποφόρ στο νότιο Λίβανο ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός και εξέδωσε προειδοποίηση για επιθέσεις στα νότια του ποταμού Ζαχράνη, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή. Βία επεισόδια σημειώθηκαν στη Γαλλία μετά την νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League. Οι αρχές προχώρησαν σε εκατοντάδες προσαγωγές και συλλήψεις, ενώ οι πανηγυρισμοί αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Περισσότερα στο enikos.gr. Με την απόφαση της προσωρινής κράτησης ενός εκ των 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, ολοκληρώθηκε η διήμερη απολογητική διαδικασία. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι. Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο γιορτή του Αγίου Πνεύματος στα σούπερ μάρκετ και τα εμπορικά καταστήματα, ενώ κλειστές θα είναι οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες.
34: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
33: Την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο στο μήκος σημείωσε ο Ελβετός Σίμονα Χάμερ με άλμα στα 8 μέτρα και 51 εκατοστά σε meeting στίβου στην Αυστρία. Ξεπέρασε τον Μίλτο Τεντόγλου που είχε επιδείξει 8 μέτρα και 49 εκατοστά την περασμένη Παρασκευή στη Λεμεσό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
34: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
33: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά. Ανεμιδυτική έως 4 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, ένα μεσημέρι διαφορετικό, διότι όπως σας έχω προαναγγείλει πάρα πολύ καιρό, για πρώτη φορά εδώ στο Real FM, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, θα προχωρήσω σε ένα τρίωρο αφιέρωμα όσον αφορά δημοτικά τραγούδια. Και έχω πει πάρα πολλές φορές ότι δεν το έκανα, παρόλο που το ζητάτε χρόνια, όχι γιατί δεν ήθελα, είναι διότι δεν τα ξέρω καλά. Ό,τι αφιερώματα έχω κάνει, τα ξέρω, τα έχω μελετήσει. Τώρα πού να μελετήσεις την παραδοσιακή μας μουσική, τη δημοτική μας. Μιλάμε για ατελείωτα τραγούδια, τα οποία δεν τα γνωρίζω. Για μένα ειλικρινά ήταν το πιο εύκολο να μπω στο διαδίκτυο, να πάρω έτοιμες δουλειές παλιών παραγωγών, αλλά αυτά τα πράγματα εγώ δεν τα κάνω. Η Κασιανή Βραχά λοιπόν προσφέρθηκε να βοηθήσει, η οποία η κοπέλα το ξέρει. Οπότε αυτά τα οποία θα ακούσετε είναι επιλογή μας και είναι original. Όταν λέω original, τι εννοώ? Είναι τραγούδια τα οποία έχουμε διαλέξει εμείς, έχουμε επιλέξει και τη σειρά και σας τα προσφέρουμε. Ελπίζω να περάσετε καλά για το επόμενο τρίωρο με δημοτικά από ολόκληρη τη χώρα. Έχουμε διαλέξει δημοτικά από όλη την Ελλάδα μας και ελπίζω να περάσετε καλά. Ακούτε λοιπόν Real FM στου 97,8. Είμαι ο Γιώργος Χολογοτρώνης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 χωρίς τηλέφωνα, έτσι, χωρίς αθλητικά, χωρίς τίποτα, το έχουμε πει. Είναι μια ξεχωριστή εκπομπή αφιερωμένη στην ελληνική παραδοσιακή μουσική. Και για να μην λέω πολλά, έτσι καλύτερα να ακούμε παρά να λέμε λόγια, ξεκινάω πρώτα από Μακεδονία Θράκη, ένα τραγούδι από τον Εύρο μας, το οποίο το τραγουδάει η Γλυκερία, με τον τίτλο

Συνεχίζουμε με δημοτικό από την Χαλκιδική, από την Ξανθή Πικαρά Θανάση, με τίτλο «Απάνω στην Τριανταφυλιά», και αμέσως μετά το γνωστό μου «Μήλο μου κόκκινο», με έδρα τα Σιάτιστα, που μας το τραγουδά ο Μανώλης Μητσιάς.

Κατηφορίζουμε λίγο τώρα, πάμε στην Θεσσαλία. Ο Βασίλης ο Σμάνης μας λέει την Καραγκούνα από την Καρδίτσα και η Γιώτα η Χαλκιά την Κουντούλα Βλάχα από τη Λάρισα.

0: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
3: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.

0: σε αυτή τη διαδρομή. Φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Λοιπόν, Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κοντουριώτη 2.
3: Κτέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
5: Στο Δούβρι υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
8: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
9: Ράδουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
8: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
9: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
8: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
9: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
8: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
9: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
10: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
11: Κάθε φορά...
12: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
11: Κάθε φορά που...
12: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
11: Θέλω να μου γελάς.
12: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
13: Το επιτόκιο θα διαμορφώνεται από 0,35% έως 1% προσφέροντας χαμηλή τιμολόγηση, καθώς το δάνειο στο ποσοστό 80% φέρει κρατική εγγύηση. Και δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης. Έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τρέξει η δράση για την αναβάθμιση κατοικιών. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Στο τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς αίτηση και με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας φέρεται να έστειλε στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Καμία συμφωνία χωρίς εγγυήσεις, απαντάει η Τεχεράνη. Περισσότερα στο real.gr. Βία επεισόδια στη Γαλλία κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain. Σε εκατοντάδες προσαγωγές και συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε. Ακούσαμε Μακεδονία, Στράκης, Θεσσαλίας. Πάμε τώρα στην Ήπειρό μας. Στην Ήπειρο με τα πολύ ωραία, τα αργά. Τα αργά, τα ωραία. Λοιπόν, Γρηγόρης Καψάλης μας λέει το Καπέσοβο από το Ζαγόρι.

Και συνεχίζουμε με τον Μενούση από τη Δεσποροτεία. Μας το τραγουδάει ο Λάκης ο Γαλκιάς και το πασίγνωστο σε όλους και αγαπητό, το «Καίγομαι και σιγολιώνω». Τραγουδάει ο Αντώνης ο Κυρίτσης, στο κλαρίνο είναι ο Πετρολούκας Γαλκιάς.

0: Real FM.
1: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική και αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Και μετά την Ήπειρο πάμε στη Ρουμελή. Δόμνα Σαμίου θα μας τραγουδήσει το Ρούσα Παπαδιά και αμέσως μετά Μαραίνομαι Καημένος με τον Γρηγόρη Σιόλο.

0: Μαγίδα, η Άννα, μετά κάναμε κάνα το Άρβα, Αρίνα, Μεσολόγη, τελείωσε η Ακόη Βαρίνα, από Αθήνα γύρισε πάλι πίσω πόλη το Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος, για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
7: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
6: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
7: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
8: Στον δρόμο. Το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
9: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
10: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
11: Στα ελληνικά νησιά επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ αποκαλύπτει μεταξύ άλλων πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, υπογραμμίζει το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και πως οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά του, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε αυστηρότερους όρους στην πρότασή του για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Στο τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί χωρίς αίτηση και με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του. 219 τραυματίες, εκ των οποίων 57 αστυνομικοί, είναι ο απολογισμός των εκτεταμένων επεισοδίων που ξέσπασαν στη Γαλλία μετά από τη νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι έγιναν 780 συλλήψεις, με περισσότερα από 450 άτομα να παραμένουν υποκράτηση. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προφυλακιστέως κρίθηκε ένας από τους δύο λογιστές που απολογήθηκαν για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Οι υπόλοιποι 21 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους. Ανοιχτά θα είναι αύριο του Αγίου Πνεύματος τα σούπερ μάρκετ και εμπορικά καταστήματα, ενώ κλειστές θα είναι οι τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο στο μήκος σημείωσε ο Ελβετός Σίμονε Χάμερ με άλμα στα 8 μέτρα και 51 εκατοστά σε meeting στίβου στην Αυστρία. Ξεπέρασε τον Μίλτο Τεντόγλου που είχε επιδείξει 8 μέτρα και 49 εκατοστά την περασμένη Παρασκευή στη Λεμεσό. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
12: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμη δυτική έως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα. Όσοι τώρα έρθετε στην παρέα μας, ακούτε Real FM στους 97,8 με Γιώργος Χολογοτρώνης και σήμερα είναι μια special εκπομπή, τελείως διαφορετική από όλες τις άλλες που έχετε συνηθίσει, γιατί είναι αφιερωμένη στην ελληνική παραδοσιακή μουσική. Ακούμε δημοτικά τραγούδια από όλη την χώρα. Έχουμε ήδη ακούσει από Μακεδονία, Θράκη, από τη Θεσσαλία, Ήπειρο, Ρούμελη κλπ. Περνάμε τώρα σε Πελοπόννησο και Κρήτη και ξεκινάμε από την Ηλία, από τη Φιλιό Πυρκάκη, τον Άσαν τα 9 τα 2 φορές.

0: ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
6: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
9: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
10: GR κάθετος Fiber.
11: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας για Σαρ Γιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται ανωθωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας που αναμένεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Ακόμα μέτωπο Ελλάδας, Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ. Έντονη διαμάχη για τον αγωγό των αεροπορικών καυσίμων προς τις ανατολικές χώρες μετά την πρόταση που κατέθεσε η Άγκυρα. Φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις. Η χρηματοδοτική στήριξή τους αποτελεί το βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου στηρίζεται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε δάνειο ύψους έως 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Το επιτόκιο θα διαμορφώνεται από 0,35 έως 1%, προσφέροντας χαμηλή τιμολόγηση, καθώς το δάνειο σε ποσοστός 80% φέρει κρατική εγγύηση. Και δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης. Έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τρέξει η δράση για την αναβάθμιση κατοικιών. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
12: Στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης.
3: Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Καυτός Ιούνιο στο Αιγαίο». Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά του, διαμηνύει η Τεχεράνη. Αυστηρότερους όρους πρόσθεσε στην πρότασή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Στο τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί χωρίς αίτηση και με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. 219 τραυματίες, εκ των οποίων 57 αστυνομικοί, είναι ο απολογισμός του Υπουργείου Εσωτερικών της Γαλλίας για τα εκτεταμένα επεισόδια που ξέσπασαν μετά από τη νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, για να σηκωθούμε να χορέψουμε, γιατί αρχίζουν και τα νησιώτικα. Πάμε τώρα σε Κυκλάδες με τον Γιάννη Πάριο που μας τραγουδά το Αρμενάκι, και αμέσως μετά η Στέλλα Κονιτοπούλου. Χορέψετε, χορέψετε.

0: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός. Ένας θείος.
1: Ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
1: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
1: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
1: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
1: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
2: Έτσι.
1: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
1: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση. Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώ το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώ.

0: σήμερα με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Δεν καθόμαστε κάτω, συνεχίζουμε να χορεύουμε. Ο Μπαρμπαμαθιός από τη Σάμο με την Ευγενία Μαυρομάτη και η Κυριακή Σπανού, Χιώτικο, σαν τη Σοριά στο κάστρο, το κάστρο της Χίου, έτσι, πάμε.

0: Real FM. Τα ταχύπλωνα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο. Αντένα Πάτρας, 105,3.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
2: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
0: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26930-24690.
5: Οπτικά Ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.
6: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του Ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
10: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
11: Σε αυστηρότερους όρους στην πρότασή του για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον Λίβανο ζητά η Γαλλία μετά την κατάληψη του εμβληματικού φρουρίου Μπροφόρ από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Επιστρέψαμε ισχυρότεροι από ποτέ, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, προναγγέλλοντας περαιτέρω προέλαση στη χώρα. 219 τραυματίες, εκ των οποίων 57 αστυνομικοί, είναι ο απολογισμός του Υπουργείου Εσωτερικών της Γαλλίας για τα εκτεταμένα επεισόδια που ξέσπασαν μετά από τη νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League. Έγιναν 780 συλλήψεις με περισσότερα από 450 άτομα να παραμένουν υποκράτηση.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Με 111-103 οι San Antonio Spurs κέρδισαν στην Οκλαχώμα του Thunder και με 4-3 στις νίκες αναδείχτηκαν πρωταθλητές Δύσης στο NBA για πρώτη φορά μετά το 2014. Στον τελικό του NBA θα αντιμετωπίσουν τους New York Knicks. Πρώτο παιχνίδι στις 4 Ιουνίου στην έδρα των Spurs με τον τίτλο να κρίνεται στις 4 νίκες. Περισσότερα στο
0: philathlos.gr. Real Weather.
11: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα ορεινά υπηρετικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ. στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

Είμαστε τώρα στην τρίτη ώρα και τελευταία. Ελπίζω να έχετε περάσει καλά μέχρι τώρα. Συνεχίζουμε σε Μούντι Νησιώτικο. Θα πάμε σε Δωδεκάνησα, θα πάμε σε Επτάνησα και θέλω να συνεχίσετε να χορεύετε, γιατί ακολουθούν πολύ ωραία χορευτικά κομμάτια. Λοιπόν, Δωδεκάνησα, Ροδίτικο, το Γιασεμί που μας το τραγουδάει το συγκρότημα Χωροσταλίτες και αμέσως μετά η Μπρατσέρα, συγκρότημα Κιντίγια από τη Λέρο.

Μετά τα Δωδεκάνησα πάμε στα Επτάνησα. Ο Νίκος Οικονομίδης μας τραγουδάει το Μεσαρίτικο από τα Κύθυρα και ο Χρύσανδος ο Μουζακίδης το Κυρκυραίικο, την Πέρδικα, πασίγνωστο.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα.

0: Ιδρύτερα η Άννα, μετά κάνουμε κάτω άρβα, αρήνα μεσολόγη, διότι μια κόρη παραδείνα, από αυτή να γυρίσουμε πάλι πίσω κόρη το πάντα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
9: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
10: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
9: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
10: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
9: Τηλέφωνο 2610-640-657.
10: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
9: Στάνταρ καθαρά.
11: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
12: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
11: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
12: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
13: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
14: Αντένα Πάτρας. Ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
15: Δεν εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά του, διαμηνύει η Τεχεράνη. Αυστηρότερους όρους πρόσθεσε στην πρότασή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Φωτιά εκδηλώθηκε σε παραποτάμια βλάστηση του αξιού στο Δήμο Χαλκιδόνο στη Θεσσαλονίκη. Επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Περνάμε στο τελευταίο ημίωρο και ασφαλώς θέλετε και κάποιοι να ακούσετε Σάρα Κατσάνικα. Θα ακούσουμε δύο, δεν είναι δυνατόν να μην ακούσουμε. Τον Νίκο τον Γιανακό θα μας πει το κάτω στα πέντε μάρμαρα και ο Γιώργος ο Τζαμάρας το Σάρα Κατσάνα όμορφη.

0: Real FM.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
6: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Ρωμαίος,
9: Γιουλιέτα,
8: από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: ασύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
9: Ρωμαίος Σακελαρίου,
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάτω.

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική και αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
4: Δεν γίνεται να έχουμε τώρα αφιέρωμα στα δημοτικά μας, στα παραδοσιακά τραγούδια και να μην ακούσουμε δύο ποντιακά. Εννοείται. Ο Θόδωρος Παυλίδης μας λέει στον Θεό 7 ο Τάμα και φυσικά όπως πάντα ζητάτε το Στέλιο του Κατζατζίδη στο Τσιάμπασι.

Ως επίλογο το έχω αφήσει στην Κασιανή τη Βραχά, Χάρης Αλεξίου, Γιος Βασιλίδη από το Πογόνι Υπήρου. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, ελπίζω να περάσατε καλά, κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε και κάποια στιγμή θα το επαναλάβουμε, με μεγάλη μου χαρά, πραγματικά το λέω. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Konnichiwa.
4: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
5: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
6: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
6: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
7: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.

0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφθείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69. Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο. Όποιο και αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Βρείτε μας στα social media και ανακαλύψτε το ανανεωμένο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με απίθανες προσφορές. InStyle Διαμαντόπουλος. Απολαύστε το σπίτι σας. Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-024690.
2: Οπτικά ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
4: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίες 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 919090 και στο mindsummercamp.gr.

0: αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
1: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις.
3: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
4: Τέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Τέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
7: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
6: Εστιατόριο Διάκου.
7: Εστιατόριο Διάκου.
6: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή Havana Magic Nights στο Analog Web Radio και ταυτόχρονα στον Αντένα Πάτρας 105,3 με τον Νίκο Βελαρδί. Σκοπός μου είναι μέσα στην επόμενη ώρα να χωρέσω όσοι περισσότερο γίνεται Latin μουσική δημιουργία και να τη στείλω κατευθείαν στους δέκτες σας. Επίσης σήμερα ολοκληρώνεται ένας άλλος σκοπός μου, αυτός που αφορά την επιθυμία μου να φέρνω στους δέκτες σας ό,τι πιο καινούργιο, ό,τι πιο αξιόλογο και ό,τι πιο ποιοτικό αλλά και εξαισθητικό έχει να παρουσιάσει η σάλτσα μουσική σκηνή από όπου και αν προέρχεται αυτή. Και το λέω αυτό γιατί σήμερα, εκτός από τελευταία ημέρα του Μαΐου, είναι και η τελευταία μέρα της Άνοιξης αλλά και η τελευταία των live εκπομπών της Havana Magic Nights. Εννοείται βεβαίως πως οι εκπομπές μας θα συνεχίζονται και το καλοκαίρι την ίδια μέρα και ώρα, μόνο που τότε θα έχουν λίγο χαρακτήρα επαναληπτικού μαθήματος πριν τις εξετάσεις. Αστειεύομαι φυσικά, αλλά η πραγματικότητα είναι πως φέτος το χειμώνα πήραμε τόση πολλή πληροφορία και τόσο υλικό από τους Λατίνους καλλιτέχνες και καλλιτέχνητες που αξίζουν να τους ακούμε ξανά και ξανά. Για την απόψινή τελευταία εκπομπή της σεζόν επιλέξαμε να ασχοληθούμε με έναν καλλιτέχνη για τον οποίο είμαι βέβαιος ότι δεν έχουμε ξαναμιλήσει παρόλο που αξίζει απόλυτα την προσοχή μας. Το όνομα αυτού, Ρόκα Λούγκα, και το άλμπουμ του ολοκένουριο και γεμάτο άρωμα Κούβας. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με μερικά τραγούδια από αυτό το άλμπουμ και τα λέμε σε λιγάκι

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Κονιτσιουά.
3: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους. Ακτίδη Μέων 80.
4: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Αντένα 105,3.

0: Είμαι ο Νίκος Δυναρδής και μέσω του Analog Web Radio και των Antenna Patras 105,3 ακούτε την εκπομπή Havana Magic Night. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου στέλνοντάς μου τα μηνύματά σας στους προσωπικούς μου λογαριασμούς στο social media. Η σημερινή μας εκπομπή είναι ένα αφιέρωμα στον κουβανό καλλιτέχνη Ρουκαλούγκα με αφορμή το καινούργιο του άλμπουμ με τίτλο La Chiva. Ο κουβανός τραγουδοποιός μας παρουσιάζει μια μουσική παραγωγή του θρηλυκού και πολυβραβευμένου με Grammy και Latin Grammy Emilio Estefan, ηχογραφημένη στα θρηλυκά Crescent Moon Studios, σηματοδοτώντας μια κομβική στιγμή στην καριέρα μιας από τις πιο αυθεντικές και πολλά υποσχόμενες φωνές της νέας Latin μουσικής. Με έναν ήχο βαθιά ριζωμένο στην κουβανέζικη παράδοση, αλλά ανοιχτό στον κόσμο, το La Chiva αντιπροσωπεύει την καλλιτεχνική εξέλιξη του Ροκαλούγκα, συνδυάζοντας τσανγκουί, τρόβα, μπολέρο, σάλσα και κουβανικό σόνα. Το άλμπουμ είναι μια ερωτική επιστολή προς την Κούβα και τις μουσικές της ρίζες. Για το Ροκαλούγκα, η διατήρηση της ουσίας της κουβανέζικης μουσικής είναι μια προσωπική αποστολή. Κάθε νότα που τραγουδάει φέρει ένα κομμάτι από αυτούς τους ήχους, από το τσαγκουί της Μπαρακόα μέχρι τον μπολέρο της Σαβάνας, από τη σάλσα της Νέας Υόρκης μέχρι την τρόβα του κόσμου. Αυτή είναι η γενεολογία, αυτή είναι η κληρονομία. Ποιος είναι όμως ο Ροκαλούγκα? Γεννημένος ως Ρονάλντο Ροντρίγκε Χερνάντες, αυτός ο 34χρονος πρώην φοιτητής βιομηχανικής μηχανικής έχει καταφέρει να παντρέψει το παραδοσιακό κουβανέζικο σον και τσανγκουί με την pop, το alternative rock και το funk, όλα κάτω από την ομπρέλα της σάλσα ή τουλάχιστον τις περισσότερες φορές. Όλα ξεκίνησαν στην πόλη Μπαρακόα της Κούβας, όπου γεννήθηκε το 1992. Από μικρό παιδί, με μια κιθάρα στο χέρι, άρχισε να γράφει στίχους γεμάτους έξυπνα λογοπαίχνια, διφορούμενα νοήματα και τοπικές παροιμίες της Κούβας. Όταν μετακόμισε στην Αβάνα για σπουδές, το project Ροκαλούγκα πήρε επαγγελματική μορφή, βρίσκοντας το πεπρωμένο του σε αυτό που πραγματικά ήθελε να κάνει. Ο Ροκαλούγκα είναι ένας κληρονόμος της παραδοσιακής μουσικής της Κούβας, αλλά με μια απόλυτα σύγχρονη αστική ματιά. Πάμε να ακούσουμε μερικά τραγούδια του ακόμα και τα λέμε πάλι εδώ στα DEX της Havana Magic Nights.
1: Uy, avísale a la vecina que el guajiro va a tocar.

0: χαράς του.
1: Βρίσκεστε πάντα στο Analog Web Radio και παράλληλα στον Antenna Patras 105,3 και ακούτε την εκπομπή Havana Magic Nights. Είμαι ο Νίκος Βερναρδής και η σημερινή μας εκπομπή είναι ένα αφιέρωμα στον κουβανό καλλιτέχνη Ρουκαλούγκα με αφορμή το καινούργιο του άλμπουμ με τίτλο La Chiva. Είναι τόσα πολλά αυτά που μας περιμένουν να τα ζήσουμε φέτος το καλοκαίρι που θα μου πάρει όλο το τελευταίο σπικάζ για να τα πω όλα. Πριν από αυτό όμως, να πούμε ότι προχθές το βράδυ αποχαιρετήσαμε προσωρινά το χώρο που κατά κύριο λόγο μας φιλοξένησε αυτό το χειμώνα και την άνοιξη και μας γέμισε όμορφες μουσικογραφικές αναμνήσεις, το φιλόξενο Queen Cafe Bistro στα Ψηλαδόνια. Αυτά που μας περιμένουν όμως είναι σίγουρο ότι θα γράψουν και αυτά τη δικιά τους σελίδα στα χορευτικά μας ξεσηκώματα και μάλιστα σε μια εποχή που θα ρεις πως φτιάχτηκε για να χορεύει σάλσα. Η αρχή γίνεται αυτή την Τετάρτη στο rooftop του Moxie Patra Marina στις 8.30 το βραδάκι μέχρι τα μεσάνυχτα. Αυτή η πανέμορφη ταράτσα μας έχει δείξει από πέρσι τη δυναμική της και θα συνεχίσει να το κάνει, συνδυάζοντας τη φιλοξενία της Havana Magic Nights με την πανέμορφη θέα προς το ήλιο βασίλεμα του Πατραϊκού. Την επόμενη Τετάρτη, 10 Ιουνίου, συνεχίζουμε τις καλοκαιρινές μας συναντήσεις, αυτή τη φορά στο αγαπημένο μας μπαράκα Μαρέ Μαρέ, πάνω στο κύμα της Πατραϊκής Ριβιέρας, για να κάνουμε το ψηφιδωτό του να πάρει φωτιά από το χορό. Κάπως έτσι και ένα λάξ θα κυλήσουν οι καλοκαιρινές μας εβδομάδες με κερασάκι στην τούρτα κάποιες Δευτέρες μέσα σε κάθε μήνα κατά τις οποίες θα συναντιόμαστε στον τόπο του εγκλήματος. Εκεί όπου η Cuban Lounge Nights έκανε τα πρώτα της αλλά με πολύ μεράκι και αγάπη βήματα στη Latin διασκέδαση, εκεί που αγαπήθηκε και υποσχέθηκε να κάνει τα πάντα για να σας φέρνει τις καλύτερες μουσικές για τη δικιά σας απόλευση. Πρόκειται φυσικά για την Aeora Kitchen Bar στα Ραχοβίτικα. Φυσικά δεν αποκλείονται και οι εκπλήξεις με κάποια extra events. Το σίγουρο πάντως είναι ότι και φέτος το καλοκαίρι περιλαμβάνει την καθιερωμένη πλέον επικών διαστάσεων βραδιά που διοργανώνεται το Βερμούτ της Σαβραχνέικα με τη μουσική σφραγίδα της Havana Magic Nights. Σας φυλάξαμε για το τέλος κάτι εντελώς καινούριο και πάρα πολύ διασκεδαστικό. Τι θα λέγατε για μια μονοήμερη κρουαζιέρα στο Σαλονικό

show σας φαίνεται καλή ιδέα, που σίγουρα είναι, τότε μπείτε στις σελίδες Savannah Magic Nights για περαιτέρω πληροφορίες ή στείλτε μήνυμα και κάντε έγκαιρα την κράτησή σας. Είμαι ο Νίκος Βερναρδής, σας μιλάω μέσω του Analog Web Radio και των Antenna Patras 105,3 και δημιουργώ για εσάς την εκπομπή Savannah Magic Nights με τη βοήθεια της Κασιανής Μάτζου στα κείμενα. Θα σας καλυφθήσω για απόψε με ένα τραγούδι του Ροκαλούγκα με τίτλο Suavecito, έχοντας πάντα την ελπίδα να μπορέσετε να εισπράξετε με όλες σας τις αισθήσεις τις συγκλονιστικές δανείες της Λάτιν μουσικής κουλτούρας που προσπαθήσαμε να σας μεταφέρουμε απόψε. Από τον Νίκο Βερναρδή και την εκπομπή Savannah Magic Nights, καλό σας βράδυ και καλό καλοκαίρι.

0: ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
10: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
11: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.

0: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
1: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
0: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
1: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
4: Χαχαχα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
7: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
4: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφία 69.
5: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
6: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
7: Κτέλα Χαΐας.
8: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
7: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
9: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπίτο καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-2469.
2: Οπτικά ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε. Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
4: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
6: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
5: Τηλέφωνο 2610-640-657.
6: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Στάνταρ καθαρά.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
4: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
3: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
4: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
5: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
9: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
10: Κονιτσιουά.
11: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
12: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
13: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο, όποιο κι αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Δείτε τις υπέροχες καινούργιες σειρές σε νέες χαμηλότερες τιμές. InStyle Διαμαντόπουλος. Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών, 139. Απολαύστε το σπίτι σας.
2: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκι. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Patron Klaus 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 919090 και στο mindsummercamp.gr.
3: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Patron Klaus 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
2: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στο Δούβρι υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπως.